0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

ακούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

ούτε κόσμος. Και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

Αποκλείω.

na yao moto te na yao esuka besuka na besoka

να σου δε. Δού είσαι καλά, είσαι καλά. Να φέγγε, πάει μπάσου και μη. Βάνα μπαμπού κατέ. Λοιπόν, αντί. Είσαι καλά, είσαι καλά. Bisuka na bisuka, bisuka na bisuka.

Δήμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: 93,6.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

δεν καταλαβαίνετε τι λέει. Λέει Batman. Αυτός είναι ο Σαν Ρα. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1914. Ένας Αμερικανός πρωτοπόρος συνθέτης, πιανίστας, ποιητής, γνωστός ως ο πατέρας της Cosmic Jazz. Ήταν πρωτοπόρος στα synthesizers, ένα από τους πρώτους μουσικούς παγκοσμίως που έπαιξαν με το Mini Moog. Η Σαν Ρα Orchestra, μάλλον, ήταν η πρώτη ορχήστρα jazz που χρησιμοποίησε ηλεκτρικά πλήκτρα, synthesizer, ηλεκτρικό μπάσο, με μουσικές που κάλυπταν όλη την ιστορία της jazz. Ξεκίνησε από big band swing, pop, να εξελιχθεί σε ένα εκρηκτικό free jazz. Η μουσική του Σαν Ρα έφυγε από τη ζωή του 1993. Αυτό το Batman, λοιπόν, είναι ένα τραγούδι, ας το πούμε, χιουμοριστικό. Γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60, μια εποχή που η τηλεοπτική σειρά Batman είχε προκαλέσει τότε παγκόσμια ιστερία, την Batmania. Καλημέρα, λοιπόν, είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, είναι 3 λεπτά μετά τις 6, 4 τώρα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Γιάννα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση μαζί μας μετά από πάρα πολύ καιρό, εδώ στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, και στην καλή παρέα. Για την επικοινωνία μας, όπως πάντα, έχουμε το Viber που γράφοντας Κόσμος Radio ανοίγει σελίδα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media, φυσικά, το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Βάλτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

τραγούδι που σε παρασέρνει, όχι τώρα πείτε το ταραραραρα, σου έρχεται να το τραγουδήσεις μαζί του με τον Τότο Κοτούνια, ένα τραγούδι από το 1983, ένα τραγούδι που είχε γραφτεί αρχικά για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, ο οποίος το απέρριψε και το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Κοτούνιο. Lasciate mi cantare con la chitarra in mano, αφήστε με να τραγουδήσω με την κιθάρα στο χέρι. Πάμε να δούμε λοιπόν στα άλλα, τα δικά μας, τα του καιρού, τι θα γίνει σήμερα. Παρασκευή, λέει 22 Μαΐου, άστατος καιρός, βροχές, καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις παρακαλώ. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 29, Θεσσαλία μέχρι 30 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 26 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι εκεί θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες και θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς. Τα ίδια πάνω κάτω και για το νομό Αττικής και για την πόλη της Αθήνας. Και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πάνω κάτω και για το νομό Αττικής και για την πόλη της Αθήνας. Και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές.

με bitcoin. Τι είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια, το 2010, μόλις είχαν βγει τα bitcoin στην αγορά, ένας προγραμματιστής αποφάσισε να παραγγείλει δύο πίτσες σε ένα τοπικό έτσι κατάστημα, μια πιτσαρία στην Αμερική, στη Φλόριντα, και είπε λοιπόν στο κατάστημα ότι θέλει να πληρώσει με bitcoin. Όπως καταλαβαίνετε, η διεύθυνση της πιτσαρίας δεν είχε ιδέα τι είναι το bitcoin, βρέθηκε σε αμηχανία για το μέσο πληρωμής. Χρειάστηκαν 5 μέρες για να εγκριθεί αυτή η παραγγελία. Τελικά εγκρίθηκε σαν σήμερα, 22 Μαΐου. Ο κύριος Χάνιετς έτσι παρέλαβε τις δύο πίτσες του, πληρώνοντας το ποσό των τότε 10.000 bitcoin, που τότε ισοδυναμούσε με 41 δολάρια. Τώρα, σήμερα, αυτό το ποσό ισοδυναμεί με 8.500 δολάρια περίπου, και έχει υπολογιστεί, λέει, ότι θα αγόραζε σήμερα 1.000.000 πίτσες με τα αντίστοιχα bitcoin. Αυτό το ημερολόγιο, το σαν σήμερα. Και αυτή είναι η Liz Wright και το My Heart, για να επανέλθουμε στο σήμερα.

κάνουμε λίγο έτσι και μερικά περίεργα πιπεράτα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1570 δημοσιεύεται ο πρώτος άτλας με 70 χάρτες από τον Αβραάμ Ορτέλιους. Ήταν το πιο ακριβό βιβλίο της εποχής του όταν κυκλοφόρησε. Κόστιζε περίπου τότε 30 φιωρίνια, που είναι περίπου σημερινά λεφτά 10.000 ευρώ. 1761 υπογράφεται το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην Αμερική και 1762 ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και εγγενιάζεται από τον Πάπα Κλήμη το 13ο. 1892 ο Dr. Washington Sheffield εφευρίσκει το σωληνάριο της Οδυτόπαστας. Και λες τώρα, τόσο απλά καθημερινά πράγματα που χρησιμοποιούμε, κάποιος έπρεπε να τα εφεύρει κάποια στιγμή. Διαβάζω ότι η έμπνευσή του προήλθε από το γιο του Λούσιους, ο οποίος παρατήρησε τους καλλιτέχνες, λέει, στο Παρίσι να χρησιμοποιούν μεταλλικά σωληνάρια για τις μπογιές τους. Και λες, μέχρι τότε τι γινόταν? Μέχρι τότε λοιπόν η οδοντόκρεμα ήταν συνήθως σε μορφή σκόνης ή πάστας και του πουλούσαν σε βαζάκια, που δεν ήταν και τόσο υγιεινό αυτό, αλλά τέλος πάντων τότε ήταν, μέχρι το 1892 που ανακαλύφθηκε το σωληνάριο της οδοντόπαστας. 1899 ο δημοσιογράφος Charles Shanks χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τη λέξη αυτοκίνητο, στα γαλλικά automobile, στο άρθρο του που περιγράφει ένα οδικό ταξίδι. Και από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα το 1924 γεννιέται ένας κορυφαίος Γάλλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός, αρμενικής καταγωγής, με πολύ χαρακτηριστική φωνή και τεράστια παγκόσμια απήχηση. Μιλάμε για τον Σαρλ Αζναβούρ, ο οποίος, λέγαμε και τις προάλλες, το τραγούδι του το Σι το είχε τραγουδήσει ο Κοστέλο και είναι μεγάλη επιτυχία και μετά την ταινία το Notting Hill. Θεωρείται ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, έχει πουλήσει πάνω από 180 εκατομμύρια δίσκους. Μάλιστα, ένα ενδιαφέρον τρίβια που είχα διαβάσει: οι γονείς του είχαν ζήσει στη Θεσσαλονίκη πριν μεταναστεύσουν στη Γαλλία. Έφυγε από τη ζωή το 2018. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, τώρα είναι από το 1963 και λέγεται For Me Formidable.

ασχολείστε με την κυκλοφορία στην Αθήνα των οχημάτων αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάντα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Τώρα έχουμε ένα πολύ καλό λόγο. Έχουμε το Final Four της Euroliga. Έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνονται διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις δημοσίων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων χωριών στο κέντρο της Αθήνας. Λίγα πράγματα που μπόρεσα να βρω: απαγόρευση στάση και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίων των αθλητικών εγκαταστάσεων, δηλαδή κυρίως πλησίων του ΟΑΚΑ, και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής που θα κάνουν οι αποστολές για να μετακινηθούν, ιδίως στη λεωφόρο Κηφισίας, λεωφόρο Μεσογείων, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Περιφερειακό Σημητού. Γενικά θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τη Δευτέρα και μπορείτε, λέει, να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.astinomia.gr που θα ενημερώνονται, λέει, το κοινό με banner για όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπενθυμίζω ότι έχουμε έτσι και αλλιώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 24 Μαΐου λόγω του ιστορικού ράλι Ακρόπολης που θα έχουμε σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, κυρίως όμως γύρω από την Ακρόπολη, εκεί θα γίνονται όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί το κέντρο της Αθήνας από το ράλι Ακρόπολης, αλλά να το ξέρετε αν θέλετε να κατεβείτε για μια βόλτα εκεί προς στα προπήλαια, στον κόμβο της Ακρόπολης, εκεί πέρα στη Ροβέρτου Κάλλη ας πούμε, θα υπάρχει η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, θα ξεκινήσει από τις 10 η ώρα το πρωί. Από το ημερολόγιο της ημέρας στο επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα 1965, πάντα στο ημερολόγιο της ημέρας υπάρχει κάτι για τους Beatles, πάντα. Κάθε μέρα ανοίγεις το ημερολόγιο της ημέρας, θα σου πει κάτι για τους Beatles. Σαν σήμερα λοιπόν, στο νούμερο 1, το 65, βρίσκονται οι Beatles, το 8ο νούμερο 1, το νούμερο 1 τους στην Αμερική, το Ticket to Ride.

Σήμερα λοιπόν το 1991 υπήρξε μια ιστορική στιγμή για την πλήρη κατάργηση των δοκιμών καλλυντικών προϊόντων σε ζώα. Είναι ορόσημο αυτή η ημερομηνία για αυτόν τον τερματισμό των πειραμάτων ομορφιάς. Ήταν μια πρωτοβουλία που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τον τερματισμό των πειραμάτων σε ζώα και παρουσίασε μια τεράστια κινητοποίηση, 2,5 σχεδόν εκατομμύρια υπογραφές από πολίτες που ζητήσαν την κατάργηση αυτών των πειραμάτων. Η δυναμική αυτή εκστρατεία οδήγησε σταδιακά και τελικά στην οριστική απαγόρευση της πώλησης καλλυντικών που δοκιμάζονται σε ζώα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν αυτή η πίεση των Ευρωπαίων πολιτών που ξεκίνησε τότε και στην ουσία μετουσιώθηκε τα επόμενα χρόνια σε αυστηρότερη νομοθεσία. Διάβασα ότι στην Αμερική δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ενώ στην Ευρώπη υπάρχει πλήρης απαγόρευση. Στην Αμερική υπάρχει ένα νομικό κενό, δεν υπάρχει δηλαδή κανένας ομοσπονδιακός νόμος που να απαγορεύει τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα. Αλλά υπάρχουν περίπου 12 πολιτείες, όπως Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσι, που έχουν θεσπίσει τους δικούς τους νόμους που απαγορεύουν την πώληση των καλλυντικών που δοκιμάζονται σε ζώα. Και σαν σήμερα, από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1976, οι Wings και ο Paul McCartney βρίσκονται στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το Silly Love Songs.

διάλυση των Beatles, διάφοροι κριτικοί κατηγορήσαν τον McCartney ότι έγραφε γλυκανάλατα, ελαφριά τραγούδια αγάπης χωρίς βάθος. Αντί να θυμώσει πόνο, ο McCartney έγραψε αυτό το κομμάτι ως μια ηρωνική απάντηση, γιατί οι στίχοι λένε «Some people want to fill the world with silly love songs». Μερικοί άνθρωποι θέλουν να γεμίσουν τον κόσμο με ανόητα τραγούδια αγάπης. «And what's wrong with that?» Γιατί είναι κακό αυτό. Και βέβαια με σαρωτική επιτυχία το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, νούμερο 1 στα charts όπως είπαμε και πριν, και κορυφαίο τραγούδι της χρονιάς για το 1976 στην Αμερική.

Και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Άλλο ένα τραγούδι μέχρι το ρολόι να δείξει 7. Και αυτό από το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί σαν σήμερα το 71 κυκλοφορεί το άλμπουμ Sticky Fingers των Rolling Stones. Είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές αυτό που έχει το εξώφυλλο με ένα φερμουάρ, τουλάχιστον το πρώτο εξώφυλλο που είχε κυκλοφορήσει, γιατί μετά το φερμουάρ αντικαταστήθηκε από μια εικόνα του φερμουάρ. Τότε ήταν ένα λειτουργικό φερμουάρ που άνοιγε και έκλεινε, αλλά δεν μπορούσαν να στηβάξουν τους δίσκους, τραυματιζόντουσαν μέσα τα βινίλια, οπότε αντικαταστήσανε το φερμουάρ και το κάνανε φωτογραφία. Από αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 7, είναι το Wild Horses. Σαν σήμερα λοιπόν 1971, τέσσερις μέρες στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο chart, το Wild Horses από το άλμπουμ Sticky Fingers.

0: 93,6.
1: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
2: Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
4: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εκεί θα πω ότι εξαιρετικό soundtrack είναι αυτό του Breaking Bad, αυτής φοβερής σειράς, από αυτή τη σειρά και το Mango Walk, με το οποίο μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, αλλά έχουμε άστατο καιρό, εντάξει, τι να κάνουμε, άνοιξη είναι αυτή. Άστατος καιρός, βροχές, καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές και στην Θεσσαλονίκη σήμερα, θερμοκρασία εκεί μέχρι 28 βαθμούς, μία από τα ίδια και για την Αθήνα, νεφώσεις θα αυξηθούν από το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες και στην Αθήνα μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία, βροχές και αύριο, από Κυριακή υποχωρούν οι βροχές, θα μείνουν τα σύννεφα. Αλλά τουλάχιστον δεν θα βρέχει. Τι άλλο να σας πω για σήμερα? Σήμερα να σας πω ότι γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Πείτε τους χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8, να ξέρετε, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και για την επικοινωνία μας, όπως πάντα, έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, το Καμόρα εντός εισαγωγικών, σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς. Στον ελεύθερο τύπο, οι τιμές ακινήτων σε 120 χώρες και επίσης στον ελεύθερο τύπο, προστασία και ανάδειξη του Μιστρά. Εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Καθημερινή, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Στα νέα, ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα, διαρροές, έκπληξη και επίσης με προβλήματα επαναξετάζονται, λέει, χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες και τα βασικά σφάλματα τα αναφέρει εδώ στο πρωτοσέλιδο στα νέα. Κόντρα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Και τέλος, ναυτεμπορική, πολλαπλά κέρδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Στα γενέθλια της ημέρας, λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ο Μόρισεϊ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959, βρίσκεται σε περιοδία αυτή τη στιγμή. Τώρα, βέβαια, αν θα γίνουν αυτές οι συναυλίες. Ξέρετε, έχει ένα ιστορικό κακό ο Στίβεν Μόρισεϊ να ακυρώνει συναυλίες. Διαβάζω το chat GTP, μου λέει κίνδυνος ακύρωσης για τις επερχόμενες καλοκαιρινές και χειμερινές εμφανίσεις του Μόρισεϊ στην Ευρώπη είναι στατιστικά πολύ υψηλός. Αν σκοπεύετε να αγοράσετε, κίνδυνος ακύρωσης για τις επερχόμενες καλοκαιρινές και χειμερινές εμφανίσεις του Μόρισεϊ στην Ευρώπη είναι στατιστικά πολύ υψηλός.

από το ημερολόγιο της ημέρας, υπόσχομαι αυτό είναι το τελευταίο. Σαν σήμερα το 1980 κυκλοφόρησε το αγαπημένο παιχνίδι, ίσως από τα πρώτα παιχνίδια ηλεκτρονικά, το Pac-Man στην Ιαπωνία. Ο άνθρωπος που το σχεδίασε, ο Τόρου Ιουαγουτάνι, κάπως έτσι τέλος πάντων το όνομά του, εμπνεύστηκε, λέει, τη μορφή του Pac-Man βλέποντας μια ολόκληρη πίτσα από την οποία έλειπε μόνο ένα κομμάτι. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Στα αγγλικά λοιπόν, όταν κυκλοφόρησε, δεν λεγόταν Pac-Man, αλλά δεν γραφόταν όπως γράφεται τώρα, δηλαδή P-A-C, Pac, ήταν P-U-C-K η αρχική του γραφή, αλλά το αλλάξανε οι υπεύθυνοι γιατί φοβηθήκαν όλοι ότι οι παίκτες θα έξυναν ή θα άλλαζαν το πρώτο γράμμα, το P, σε F. Τέλος πάντων, το καταλάβατε, να το βάλετε στο μυαλό σας πάνω στις καμπίνες και σου λέει άσε να το αλλάξουμε, να το κάνουμε PAC. Βέβαια κατέχει επίσημα το ρεκόρ Guinness στο Pac-Man, η πιο πετυχημένη μηχανή arcade σε κέρματα. Να σκεφτείτε ότι μόνο τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας στην Αμερική αυτό το παιχνίδι μάζευε τόσο πολλά κέρματα σε αυτά τα μηχανήματα που οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων έπρεπε να αδειάζουν με κουβάδες τα μηχανήματα γιατί μπλόκαραν από το βάρος από τα κέρματα. Το πιο ίσως εντυπωσιακό, αν θέλετε, που έκανε το Pac-Man, αυτό το παιχνίδι, το οποίο κυκλοφορεί μέχρι τώρα. Υπάρχει σε Xbox, σε PlayStation, σε Nintendo, υπάρχει ακόμα και παίζεται. Μέχρι, λέει, το 1980 τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θεωρούνταν αποκλειστικά ανδρική ενασχόληση, αλλά το Pac-Man έσπασε αυτό το κατεστημένο, καθώς έγινε το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία που προσέλκυσε μαζικά γυναίκες παίκτριες. Και μάλιστα ένα έτσι που μου έκανε εντύπωση, άσχετο βέβαια με την ιστορία του Pac-Man, αλλά βάζοντας το ChatGPT να δω για την ιστορία του Pac-Man, που βγάζει, ήταν από το πρώτο ουφάδικο. Και λέω, τι είναι το ουφάδικο, τι λέξη είναι αυτή που χρησιμοποιεί, ποιος τροφοδοτεί αυτή την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης και δίνει τέτοιες λέξεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενος το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι ανομοτοί καταθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Μετά από δικαστική απόφαση, ο Γκιουροζέλ πάβεται από αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος. Καλή σε αντίσταση. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος 93,6.

αυτή είναι η Κορίν Γαλίδα, τραγουδίστρια ντίβα της γαλλικής δισκοπόπ και το Orient Express. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει εδώ μια συζήτηση από ό,τι βλέπω στο Viber με αρκετούς ακροατές σχετικά με την λέξη ουφάδικο που λέγαμε πριν σχετικά με το Pac-Man. Μου γράφει ο Αλέξανδρος, καλημέρα, επειδή με της γενιάς έτσι τα λέγαμε ουφάδικα, γιατί το πρώτο game λεγόταν Space Invaders. Ο Βαγγέλης μου λέει τα λέγαμε ουφάδικα επειδή είχαν ηλεκτρονικά παιχνίδια με δαστημόπλια που έριχναν βλήματα και εξολόθρευαν εξωγήινους και ούφο. Είχα ξοδέψει λέει πολλά κέρματα σε Pac-Man και ούφο. Και ο Χρήστος μου λέει ότι υπάρχει και μουσείο ουφάδικο της Αθήνας, το οποίο καθίστε να σας πω και πού βρίσκεται. Βρίσκεται Δημοκρατία 71 στο παλαιό Φάληρο, Greek Arcade Museum. Βέβαια το σχόλιο δεν ήταν γιατί λέγονται ουφάδικα, ήταν πώς είναι δυνατόν μια πλατφόρμα που δεν είναι και ελληνική τεχνητής νοημοσύνης, είναι η πλατφόρμα Gemini της Google, ήξερε τη λέξη ουφάδικο, το οποίο η λέξη ουφάδικο είναι μια λέξη εκεί από τη δεκαετία του 80 που τώρα πλέον δεν χρησιμοποιείται, παρόλα αυτά τη χρησιμοποίησε τη νοημοσύνη για να μου απαντήσει. Εδώ θα είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Βαγγέλης νομίζω ήταν, όχι, ο Χρήστος μου αφιέρωσε ένα τραγούδι και λέω να τα ακούσουμε, Στρομαέ και Σαντέ.

λουφάδικο και επειδή με έχει κάνει τρομερή εντύπωση που αυτό το πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ξέρει αυτή τη λέξη, ρώτησα το ChatGPT τώρα καθώς μιλάμε, αν ξέρει τι σημαίνει η λέξη λουφάδικο που μου χρησιμοποίησε. Μου λέει είναι η ελληνική καλλιαρντή, παύλα λαϊκή ονομασία για τα καταστήματα με ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία μεσουρανούσαν στις δεκαετίες του 80 και 90. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι, λέει, της ελληνικής pop κουλτούρας εκείνης της εποχής. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη UFO και τα πρώτα πολύ δημοφιλή παιχνίδια που έφτασαν στην Ελλάδα στα τέλη των 70s και αρχές 80s είχαν σχεδόν όλα θέμα τις διαστημικές μάχες με εξωγήινους και υπτάμενους δίσκους, όπως λέει τα πασίγνωστα Space Invaders, Asteroids και Galaxian. Και οι παίκτες, λέει, εκείνη την εποχή, το πάει ακόμα ένα βήμα παραπέρα, είναι τροματικό αυτό με τη τεχνητή νοημοσύνη. Οι παίκτες, λέει, εκείνη την εποχή έλεγαν πάμε να παίξουμε UFO ή πάμε στα ουφάδικα, και έτσι, λέει, ο όρος καθιερώθηκε για οποιοδήποτε μαγαζί είχε καμπίνες με οθόνες και κερματοδέκτες, ακόμα και αν το παιχνίδι ήταν ποδοσφαιράκι ή απλώς το Pac-Man. Άκου τώρα.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Από τις 6 ήμασταν μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Αυτά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, αγρότες, οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες, είπα Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα, η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιου Ροζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Ροζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κιλιτζάρογλου. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.

Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ μαζί και πάλι προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη την Δυτική Μακεδονία. Στην ειδησιογραφία να περάσουμε τώρα και να δώσουμε μια εικόνα συνοπτικά. Δυτική Μακεδονία, σύσκεψη αγροτών και εκτινοτρόφων. Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για λειτουργία λιγνητικών μονάδων και κοινωνικών δομών. Εκδήλωση Κοζάνη η επόμενη μέρα, προβλήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες. Εγκαίνια νέου κτηρίου ειδικού εργαστηρίου εκπαίδευσης και κατάρτισης άργους οριστικού. Στις 25 Μαΐου η δίκη για την έκρηξη στην ΕΛΤΕΚ με τους 3 νεκρούς. Καστοριά, απόπειρα αρπαγής ανηλίκων στο πανηγύρι Δισπηλιού. Missing alert στην Εράιδα Κοζάνης, εξαφανίστηκε 15χρονος αποδομή ασυνόδευτων ανηλίκων. Επίθεση αρκούδας εκτινοτρόφο στην Κοζάνη. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία με τη συνδρομή όπως γίνεται καθημερινά των συναδέλφων. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τσοπανάκης στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Την καλημέρα μας σε Φλόρινα και Καστανιά, ειδικότερα σε αυτές τις δύο περιοχές, μιας που η Τάμη Αδάμου θα μας δώσει πληροφορίες και την ειδησογραφία από την Καστοριά και τη Φλόρινα. Τάμη Αδάμου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα από την Φλόρινα και από την Καστοριά, μια που θα ξεκινήσουμε με νέα από την περιοχή της Καστοριάς.
0: Τάμη, αν θέλεις, ένας θόρυβος ακούγεται και δεν σε ακούμε καλά. Υπάρχει ένας θόρυβος.
1: Είμαι στον δρόμο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Περπατάω.
0: Κατανοητό.
1: Ο θόρυβος είναι από τα αυτοκίνητα που περπατάνε δίπλα μου. Λοιπόν, προβληματισμό έντονο έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της 4ης 20 του Μάη κατά τη διάρκεια εμποροπανήρης για την εορτή της αναλήψεως στο Δυστυλιό. Μια άγνωστη γυναίκα προσέγγισε δύο ανήλικα κορίτσια, επιχειρώντας να τα παραθεί μακριά από το βουνί του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Εθνιούς, όλα συνέβησαν αργά το βράδυ στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας του χωριού, που επικρατούσε κόσμος ηρωή λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων. Τα δύο ανήλικα κορίτσια έπαιζαν στην αυλή του ναού, ενώ η μητέρα τους βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, επιβλέποντάς το. Ξαφνικά, μια άγνωστη γυναίκα πλησίασε τα παιδιά και άρχισε να τους μιλάει, προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα χρησιμοποίησε ως δόλωμα την αγορά παιχνιδιών. Η δραστήτρια προσπάθησε να πείσει τα δύο κορίτσια να την ακολουθήσουν σε κοντινή απόσταση εκτός του προαύλιου χώρου με το πρόσχημα της βόλτας και των δώρων. Η όρημη και ψύχρεμη αντίδραση των ανήλικων αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς τα κορίτσια δεν πείθηκαν από τα λεγόμενα της άγνωστης γυναίκας, αντίθετα φοβήθηκαν και έτρεξαν αμέσως προς το μέρος της μητέρας τους. Το ένα από τα δύο τα κορίτσια περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στην μητέρα του τι είχε μόλις συμβεί και έντονη η μητέρα ειδοποίησε τον σύζυγό της και άλλα δύο τα κορίτσια περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στην μητέρα του τι είχε μόλις συμβεί και έντονη η μητέρα ειδοποίησε τον σύζυγό.

0: στην γειτονιά μας, δίπλα μας, σε πανηγύρι να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Προσοχή και πάλι
1: πάντα
0: προσοχή
1: σε όλα. Αυτό πήγα να πω, πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά σε τέτοια εμπόρο πανήγυρες. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Το νου μας, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει περιστατικά διάφορα. Ωστόσο, όμως, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια υπόθεση προσπάθειας ασφαγής ανηλίκων από εμπόρο πανήγυρη σε μία μικρή περιοχή, όπως το δυστυχώ της Καστοριάς.
0: Στα υπόλοιπα έχουμε κάτι άλλο, Τάμι, να σε χαιρετήσουμε.
1: Στα υπόλοιπα να πούμε ότι από σήμερα ξεκινάει το πρώτο πανόραμα ταινιών ψηφικής υγείας, καθώς και οι πολιτιστικές διαδρομές στην αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης της Φλόρινας, ενώ ήδη στο Αμίντο από σήμερα βρίσκεται και η διημερίδα που έχει ξεκινήσει από την Κοζάνη σχετικά με τις περιοχές Natura και την συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος και των περιοχών Natura, όχι μόνο στην περιοχή του Αμιντέου, αλλά και σε όλη την ευρύτερη περιφερειακή ενότητα της Φλόρινα.
0: Τάμια Δάμου, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια, προσοχή στον δρόμο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Δυστυχώς έχουμε missing alert στην Κοζάνη, συγκεκριμένα στην Εράιδα. Εξαφανίστηκε ένας 15χρονος αποδομή ασυνόδευτων ανηλίκων. Το είπαμε και νωρίς το πρωί. Είναι ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραδίδου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε εξαφανίσεις παιδιών στις δομές που λειτουργούν στην περιοχή. Προσφάτως είχαμε και μία κοπέλα από την περιοχή του Πενταλόφου, που και εκεί έχουμε ασυνόδευτα παιδιά. Είναι καταστάσεις και το Silver Alert βέβαια δίνει πληροφορίες περισσότερες για το κάθε παιδί που χάνεται. Κυρίως βέβαια για αυτά τα παιδιά που βρίσκονται στην χώρα μας, περισσότερα εξ αυτών ανήλικα, αλλά είναι γνωστό ότι σε πολλές των περιπτώσεων ή φεύγουν ή δεν αντέχουν ίσως την όλη κατάσταση. Το θέμα είναι που πάνε. Το βέβαιο είναι ότι σήμανε συναγερμός. Μιλάμε για έναν 15χρονο ανήλικο από τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στην Εράιδα του Δήμου Σερβιών στη Λοζάνη. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Να σας πω βέβαια ότι η εξαφάνιση θα δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου, το μεσημέρι. Εκδόθηκε alert για τον εντοπισμό του παιδιού. Είναι αιγυπτιακής καταγωγής, το όνομά του είναι Αχμέντ Ελ Σουντί. Και γίνεται προσπάθεια τώρα βέβαια να εντοπιστεί το παιδί, γίνονται έρευνες και ζητούνται πληροφορίες για όποιον γνωρίζει περισσότερα στοιχεία.
0: Δέσποινα, στα υπόλοιπα έχουμε κάτι άλλο, έχουμε πολλά από ό,τι βλέπω.
1: Τώρα
0: τι θα πρωτοποιήσεις τώρα από εδώ και πέρα?
1: Όχι, θα επιλέξουμε, νομίζω θα τα ακούσουν και στο δελτίο ειδήσεων οι ακροατές και ακροατριές της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα και της ΕΡΤ Φλόρνας, αφού το δελτίο είναι περιφερειακό. Αφού ξεκίνησες έτσι, θα πάω και σε μία περίπτωση που είχαμε και προκαλέσει αναστάτωση, και δεν είναι η πρώτη φορά. Το γεγονός ότι υπάρχουν, βλέπουμε στην καθημερινότητά μας εμφάνιση από αρκούδες, από λύκους, από αγριογούρουνα, βλέπουμε και τις ζημιές που γίνονται σε πολλές φορές.
0: Να σε ρωτήσω εδώ, είναι πρώτη φορά που καταγράφεται επίθεση σε κτηνοτρόφο? Είχαμε και άλλα περιστατικά, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Είχαμε κάποια περιστατικά, αλλά έτσι κοντά στη μονάδα και επίθεση αυτού του είδους, νομίζω ότι και εγώ πρώτη φορά καταγράφεται. Ναι. Το γεγονός είναι ότι προκάλεσε αναστάτωση και πώς να μην το καλέσει. Ενημερωθήκαμε από τον κτηνοτροφικό, από τον
0: κυνηγητικό.
1: Από τον κυνηγητικό σύλλογο Κοζάνης, ο οποίος μπορεί και δίνει μια πλειέστερη εικόνα, αφού έχει τη δυνατότητα να περιδιαβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, στα βουνά για το κυνήγι. Πάντως ο κτηνοτρόφος πραγματοποιούσε εργασίες έξω από τη μονάδα του, δέχθηκε την επίθεση από αρκούδα βάρους 120 κιλά, αντέδρασε ψύχρεμα. Μάλιστα απόθεσε το ζώο χτυπώντας το με ένα ξύλο. Μην το πράξετε, γιατί νομίζω είναι ότι πιο επικίνδυνο από ό,τι μας λένε οι αρμόδιοι, το να προσπαθήσεις με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψεις μια αρκούδα. Μάλλον στάθηκε τυχερός, δεν υπήρξε τραυματισμός αλλά και πόλια του ζωικού κεφαλαίου. Ευνηδιάστηκε προφανώς και έφυγε το μεγαλόσωμο ζώο. Ο σύλλογος επισημαίνει βέβαια την αυξημένη παρουσία, όπως και όλοι μας το βλέπουμε, και με καθημερινή επικοινωνία που έχουμε από ανθρώπους σε όλη την περιοχή, ακόμα και μέσα στον ιστό, μέσα στα χωριά δηλαδή. Πολλές φορές καταγράφηκαν περιστατικά με πάρα πολλές ζημιές επίσης. Ιδιαίτερα προσοχή, γιατί και στην πρόσφατα στην Βουλγαρία, στο Ροσβίτωσα, υπήρξε και θανατηφόρο περιστατικό από επίθεση αρκούδας. Δεν πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε στη την παρουσία μας με φωνές σφυρίγματα, να κινούμαστε κατά προτίμησης ομάδας όταν βγαίνουμε στα βουνά, να μην τρέχουμε σε περίπτωση συνάντηση, αλλά να πιστοχωρούμε αργά έχοντας το πρόσωπο προς το ζώο και να αποφεύγουμε την κλιματική επαφή. Είναι κάποιες χρήσιμες συμβουλές που δίδονται, αλλά τώρα θα μου πείτε, όταν βρεθείς face to face με μια αρκούδα, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσεις και πώς θα αντιδράσει ο καθένας. Νομίζω είναι και ο φόβος που ουσιαστικά σε κόβει τα ποδάρια. Τώρα, Τάσα, νομίζω, ναι, αυτή είναι μια αλήθεια.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Αυτή είναι μια αλήθεια. Και πολλές φορές κρούν και το γόγονα του κινδύνου άνθρωποι που βλέπουν τα μεγαλώσουν μαζόα μέσα στα χωριά. Ακόμα και σε ώρες που δεν είναι αργά το βράδυ.
0: Μαθαίνουμε, ακούμε συστάσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα. Τώρα μαθαίνουμε το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που θα συναντηθούμε με ζώα και κυρίως αρκούδες. Δύσκολα τα πράγματα, Δέσποινα.
1: Είναι δύσκολα και είναι μια αυξημένη, έτσι, είναι αυξημένο το ζωικό βασίλειο. Γενικά τα άγρια ζώα στην περιοχή, χθες μιλώντας με αυτό το περιστατικό που αποτρέψανε τον πνιγμό, αν θέλετε, από ένα ζαρκάδι, οι δύο αγαπημένοι φίλοι από το Βελβεντό, Αλής, τα αδέρφια Μπουντιού, που κατάφεραν δηλαδή να κατευθύνουν ένα ζαρκάδι που είχε χάσει τον προσανατολισμό του και πήγαινε παράλληλα μέσα στη λίμνη για να μπορέσει τελικά να βγει και να τα καταφέρει με έτσι υπέροχα άλματα προς την όχθη, στη στεριά. Και ως κυνηγός ένας εκ των δύο, ο Μάρκος, μας ανέφερε ότι είναι πολύ αυξημένος και ο αριθμός των ζαρκαδιών στην ευρύτερη περιοχή. Αυξημένος ο αριθμός των αγριογούρουνων στην ευρύτερη περιοχή. Μιλώ πάντα για την περιοχή της Κοζάνης, αλλά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία είναι εικόνα. Δεν είναι μόνο στην Κοζάνη, όπως και για το φαινόμενο που είχαμε και με τους λύκους νωρίτερα. Έχουμε δει δηλαδή και ζημιές που ήδη καταγράφονται από τις αρκούδες είτε από τα αγριογούρουνα. Τα ζαρκάδια είναι πανέμορφα ζώα, αλλά παρόλα αυτά και αυτά τρώνε τους βλαστούς από τις ραδακινιές που αυτή την εποχή ετοιμάζονται να δώσουν τον καρπό τους.
0: Πάντως βλέπω εδώ πέρα τις φωτογραφίες στο RT News με το ζαρκάδι που κολυμπάει στη λίμνη. Πολύ απίστευτη εικόνα.
1: Είδαμε την αρκούδα τον Οκτώβριο, να σας θυμίσω, που κολυμπούσε και εκείνη και προσπαθούσε να βγει. Εκεί δεν προσεγγίσανε και πολύ, ήταν άλλος ο ψαράς βεβαίως. Δεν προσέγγισε Τάσα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει, αλλά το ελάφρυ με την βοήθεια πραγματικά των αλλιέων το βοήθησαν να βρει τον προσανατολισμό ή να το κατευθύνουν προς την όχθη. Αυτά ως ωραίες εικόνες, γιατί η εικόνα γενικότερα δεν είναι και πολύ καλή για να πούμε στην σκληρή πραγματικότητα. Είδα μια πολύ ωραία, το λέμε πολλές φορές, στο Κοζάντζιάν σήμερα την καταγραφή των καταστημάτων 144 νομίζω στις περιοχές, μάλλον στους δρόμους που είναι οι δρόμοι των καταστημάτων, οι εμπορικοί μας δρόμοι. Το έχουμε πει πολλάκι, η καταγραφή φαίνεται όχι μόνο από το κλείσιμο των καταστημάτων που πολλούνται ή ανοικιάζονται, που έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη του εμπορικού κόσμου, είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την πολύ οικονομική μεγάλη δυσκολία του τόπου και τις θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν και το φεδιό των ανθρώπων. Νομίζω ότι το καμπανάκι χτυπάει, το είδαμε και στο συλλαλητήριο ή το βλέπουμε και στις καταγραφές, πρέπει πολύ γρήγορα να ληφθούν αποφάσεις για να μπορέσει να μείνει ο κόσμος στον τόπο του. Εμένα μου έμεινε η φωνή της κυρίας Κερδεμελίδου που στο προχθεσινό συλλαλητήριο και στην ημέρα που έκλεισε ο ΑΕΣ, που είπε είμαστε από εδώ, θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας, να ζήσουμε στον τόπο μας, να εργαστούμε στον τόπο μας και να κάνουμε τις οικογένειές μας στον τόπο μας. Και αυτό νομίζω είναι ένα στίχημα που πρέπει να βάλουν οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και οι κυβερνώντες. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι το κομμάτι που το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, αν θυμάσαι, ότι άρχισαν να έρχονται ουσιαστικά οι κλήσεις σε αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου. Ήδη έχουμε τις πρώτες δικογραφίες, ήδη έχουν φτάσει περίπου σε 200 αγρότες οι κλήσεις, αναμένονται και άλλες και πάνε μάλλον ομαδικά και για το κομμάτι του μπλόκου της Χιάτιστας αλλά και του μπλόκου του Φιλότα. Βέβαια, να πούμε βέβαια Τάσα ότι σήμερα έχουμε την κινητοποίηση τη σύσκεψη ουσιαστικά που είχαμε προαναγγείλει μετά από τη συνάντηση που έγινε και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης των Αγροτών, μια σύσκεψη των Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιωρδέα το απόγευμα στις 8 απόγευμα με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία, Δέσποινα, με συγχώρηση και πάλι που σε διακόπτω, να μιλήσουμε με έναν νέο αγρότη, με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βοΐου, σε λίγη ώρα από τώρα.
1: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως καταγράψαμε, μας αναφέρανε και τις θέσεις και φυβογήνες στο Σωτήλι, την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται, με μηδενικά ποσά στους λογαριασμούς, δεν έχουν πληρωθεί και είναι εκτός τα βιολογικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση των ανθρώπων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, με όλα αυτά που γίνονται και έγιναν. Λοιπόν, αφού θα έχετε αναλυτικότερα, δεν θα μείνω σε άλλες λεπτομέρειες. Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση συζήτηση με θέμα Κοζάνη, επόμενη μέρα, προβλήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες. Διοργανώνουν το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το κλάστερ Οικονομίας και Περιβάλλοντος την Κυριακή στις 7.30 στην Κουβεντάριο. Γιάννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπουργός και πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η Μαλαματή Λούτα, αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, συμμετέχουν, ο Λάζαρος Μαλούτας, πρώην δήμαρχος, ο Νίκος Ντάβος, συνειδητής και διαχειριστής του κλάστερ Οικονομίας. Μακάρι να έχουμε αποτελέσματα, γιατί τελικά οι συναντήσεις, οι σκέψεις, δεν ξέρω. Θέλουμε πλέον επί του πρακτέου πράγματα να έρθουν, να γίνουν και να ξεκινήσουν.
0: Συμφωνώ μαζί σου, Δέσποινα, και επαυξάνω.
1: Να ξεκινήσουν πράγματα. Λοιπόν, να πούμε επίσης, Τάσο, ότι έχουμε ένα έντονο Σαββατοκύριακο, έχει αρκετά δηλαδή. Ξεκινάει η ανθοκομική στην Πτολεμαΐδα και αυτό έχει πολύ το δικό του ενδιαφέρον για το οικονομικό κομμάτι, λέω. Θα από το απόγευμα και επισήμως θα γίνουν τα εγγένεια. Τώρα να πούμε ότι αντιπροσωπεία βρίσκονται του Δήμου Ιορδές με επικεφαλής τον Δήμαρχο τον Παναγιώτη Πλαχεντά, βρίσκονται στην Ιθάκη για την αδελφοποίηση αυτή που υπάρχει των δύο Δήμων. Στις επαιτειακές εκδηλώσεις χθες συμμετείχανε. Εκεί βρίσκεται και μια ομάδα πυροζεστών από τη Σχολή Πυροζεστών Εορδέας. Συμμετείχαν στην παρέλαση μαζί με τους μαθητές των σχολείων, την φιλαρμονική και το χορευτικό. Εκεί, ό,τι προέβλεπε τέλος πάντων, πολύ θερμή υποδοχή από τους ανθρώπους εκεί της περιοχής και από τον Δήμαρχο. Θα μας τα πούν όταν επιστρέψουν, νομίζω.
0: Ωραία, Δέσποινα. Βοήθησε με λίγο, έχω δύο συναντεύξεις. Βοήθησε με, αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις, να συμπληρώσεις για να προχωρήσω.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν σας είπα τίποτα από αυτά που είχα προετοιμάσει. Παρ' όλα αυτά, αφού έχεις δύο συναντεύξεις, να σας χαιρετήσω. Καλή
0: συνέχεια. Τα πιο σημαντικά τα έθεσες. Πάντως, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις πράσινες πολιτιστικές διαδρομές 2026, πραγματοποιεί η εφορία αρχαιοτήτων Κοζάνης με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών και του Δήμου Βοΐου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης, την κυρία Χονδρογιάννη. Κυρία Χονδρογιάννη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΑ Κοζάνης.
0: Αυτές οι εκδηλώσεις, οι δράσεις ξεκίνησαν, ναι, από χθες Πέμπτη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ξεκίνησαν από χθες. Είναι δύο ημέρες, χθες και σήμερα, 21 και 22, ξενάγηση, θεματική ξενάγηση σε λύσινα εργαλεία προϊστορικής εποχής και κυρίως παλαιολιθικής, προερχόμενο κυρίως στο χειροπέλαιο του Παλαιοκάστρου, όπως λέμε, που ανήκει στην παλαιολιθική εποχή. Από τους αρχαιολόγους της υπηρεσίας είναι ξενάγηση στην αρχαιολογική συλλογή Κοζάνης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, φυσικά και για την εκπαιδευτική κοινότητα. Και την Κυριακή είναι μια σειρά ομιλιών, τρεις ομιλίες που θα γίνουν στο παλιό Καστροβοϊού, δηλαδή στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη, προδρόμου στο Παλαιόκαστρο.
0: Μάλιστα. Πω εδώ, κυρία Χονδρογιάννη, το Παλαιόκαστρο είναι το αγαπημένο μου χωριό. Πηγαίνω πάρα πολύ συχνά λόγω του σύζυγου. Mm-hmm. Πέστε μας δύο λόγια, τι μπορεί να δει κανείς εκεί, τι μπορεί να ανακαλύψει. Παρόλο που είναι ένα μικρό χωριουδάκι, έχει θέματα να μας παρουσιάσει.
1: Έχει ενδιαφέροντα θέματα. Είναι ένα μικρό χωριό πραγματικά, αλλά για την προϊστορική εποχή και γενικότερα για τις εποχές που προηγήθηκαν της σύγχρονης εποχής που ζούμε, τίποτα δεν ήταν απομονωμένο. Το κάθε ένα έχει η κάθε περιοχή έχει τη σημασία της. Φυσικά να μιλήσουμε για ένα καταπληκτικό φυσικό τοπίο που έχει και να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση, η δράση πράσινες πολιτιστικές διαδρομές που είναι των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και συμμετέχει η εφορία, έχει σαν στόχο να συνδέσει το πολιτισμικό με το φυσικό περιβάλλον και για να να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο στην προστασία τους. Άρα είναι πραγματικά ο καλύτερος χώρος για να γίνει μια τέτοια εκδήλωση μέσα σε ένα εξαιρετικό φυσικό τοπίο. Σε αυτό λοιπόν το φυσικό εξαιρετικό τοπίο, από αυτό το τοπίο προέρχεται το παλιότερο λίθινο εργαλείο στον ελλαδικό χώρο. Είναι 100.000 ετών. Είναι ο λεγόμενος χειροπέλικης του Παλαιοκάστρου. Ένα καταπληκτικό έβριμα το οποίο εκτίθεται στην αρχαιολογική συλλογή Κοζάνης και γι' αυτό συνδέομαι και τη συλλογή. Μπορούν να έρθουν να το δουν. Φυσικά καθημερινά μπορούν να έρθουν να το δουν. Απλά σήμερα είναι στο πλαίσιο της δράσης. Βρέθηκε από τον Higgs το 1963. Ανήκει στην αρχαιότερη παλαιολιθική περίοδο, 100.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Και δημοσιεύτηκε αυτό το εργαλείο. Λίγο αργότερα πήγε και ο Τουράτσογλου στην περιοχή. Αυτό προέρχεται από τη θέση Φτεροσάκος, να πούμε, Παλαιοκάστρου. Είναι μια περιοχή εκεί όπου υπάρχουν πετρώματα, έτσι, πολύ κατάλληλα για την κατασκευή λίθινων εργαλείων. Και εκεί πολύ κοντά υπάρχει και ένα σπήλαιο. Δεν ξέρουμε αν χρησιμοποιήθηκε αυτή η σπηλιά από τους παλαιολιθικούς ανθρώπους. Είναι όμως πάρα πολύ πιθανό. Προσωπικά πήγα τουλάχιστον δύο φορές εκεί αναζητώντας και άλλα ίχνη αυτής της εποχής. Αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε. Πάντως η ίδια περιοχή, η θέση Φτεροσάκους και η σπηλιά αυτή βρίσκονται πολύ κοντά στο κάστρο Γλάς Παλαιοκάστρο, που επίσης θα παρουσιαστεί σε αυτή την εκδήλωση με ομιλία. Το κάστρο Γλάς κατοικήθηκε εκεί στα ρωμαϊκά χρόνια και μοιάζει με μια μεγάλη σειρά άλλων κάστρων του Βοΐου, τα οποία έχουν τείχη ή τουλάχιστον περιβόλους κτισμένους με ξερολιθιά. Αλλά περισσότερα θα ακουστούν στην ομιλία. Εγώ να μην μακρηγορώ τώρα, να πω ότι την Κυριακή υπάρχουν τρεις ομιλίες που ξεκινούν στις 12 η ώρα. Η μία ομιλία είναι από την Άννα Τιμπατσί, η πρώτη, που είναι η γεωλόγος και επιστημονικά υπεύθυνη για το γεωπάρκο UNESCO Γρεβενών Κοζάνης. Και όλα αυτά γιατί η περιοχή του Παλαιοκάστρου, όπως και μια μεγάλη έκταση, μια τεράστια περιοχή στην Κοζάνη και πολύ μεγαλύτερη στα Γρεβενά, έχουν ενταχθεί στο γεωπάρκο, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της κοινότητας Παλαιοκάστρου. Ακολουθεί ο Κώστας Ομοσχάκης, αρχαιολόγος της εφορίας, που θα μιλήσει για τις αρχαιότητες του Παλαιοκάστρου, για όλα αυτά που είπαμε, τα παλαιολιθικά αλλά και το κάστρο Γλά. Και Και τέλος, ο Θεοχάρης ο Θάμπορας, ο αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών, αρχαιοτήτων της εφορίας μας, θα μιλήσει για τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Παλαιοκάστρου. Όπως μας λέει, μια κυβωτός μεταβυζαντινής τέχνης. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ομιλίες και ενημερωτικές για την περιοχή και όχι μόνο. Και εάν το επιτρέψει ο καιρός, ναι, γιατί δυστυχώς βλέπουμε λίγο βροχές, θα υπάρχουν και ξεναγήσεις, επιτόπιες δηλαδή ξεναγήσεις. Θα πάμε στην περιοχή που βρέθηκε το παλαιολιθικό εργαλείο και ίσως και στο κάτω μέρος του λόφου του κάστρου Γλά, καθώς τα σωζόμενα κατάλοιπα, τα αρχαία κατάλοιπα είναι στην κορυφή του λόφου και είναι λίγο δύσκολη η ανάβαση. Ναι. Τουλάχιστον αυτοί που επιθυμούν πραγματικά να ανεβούν μπορούν να ανεβούν. Αλλά επειδή το κατώτερο τμήμα, το πολύ εντυπωσιακό του κάστρου, όπως λέμε σε εισαγωγικά, είναι νεότεροι περίβολοι που χτίστηκαν με το υλικό που προϋπήρχε εκεί από το αρχαίο κάστρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και ελπίζω να είναι πάρα πολλά.
0: Κλείνεται Κυριακή, ναι, έτσι δεν είναι, Κυριακή από ό,τι είπατε.
1: Κυριακή το πρωί, ναι, Κυριακή το πρωί, και σήμερα το πρωί είναι ανοιχτή η συλλογή για να έρθουν στο πλαίσιο της εκδήλωσης να ενημερωθούν για τα παλαιολιθικά. Θα υπάρχει αρχαιολόγος δηλαδή που θα ξεναγεί και τους επισκέπτες, όχι μόνο.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, έχει έρθει κόσμος, ενδιαφέρθηκε κόσμος?
1: Χθες ήρθαν, ναι, χθες ήρθαν. Χθες είχαμε και σχολεία, που ήταν η πρώτη μέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχαν δηλώσει σχολεία. Και ήρθαν και αρκετοί πολίτες, όχι μόνο από το Παλαιόκαστρο, που έδειξαν ενδιαφέρον. Ναι, ήρθαν μεμονωμένα άτομα χθες. Σήμερα θα δούμε.
0: Ωραία, να σας
1: ευχαριστώ. Και τους προσκαλούμε, βέβαια. Προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει σήμερα.
0: Η δράση αυτή συνεχίζεται και την Κυριακή, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία αυτή. Να σας απελευθερώσουμε. Ωραία. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που προαναφέραμε. Είναι γνωστό, δεν υπάρχουν εκπλήξεις, ωστόσο είναι δύσκολα τα θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Έχουν σύσκεψη σήμερα, σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορδέας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Τουλόπουλο, ο οποίος είναι αγρότης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βοΐου. Κύριε Τουλόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς προέκυψε αυτή η σύσκεψη και ποια θέματα μπαίνουν επιτάπητος?
1: Η σύσκεψη προέκυψε γιατί έχουν κόψει από τις ενδεδεμένες που πολλά αγροτεβάχια τα έχουν βγάλει εκτός λόγω monitoring. Και κάναμε εκτάκτως αυτή τη σύσκεψη, την έχουμε σήμερα 8 η ώρα του βράδυ στην Ορδαία. Στο Δημαρχείο.
0: Μάλιστα, είναι μόνο αυτό το θέμα που τίθεται ή υπάρχουν κι άλλα?
1: Είναι πολλά. Είναι λεφτά μας χρωστάνε από το 24, λεφτά μας χρωστάνε από το 25. Είναι πολλά, είναι πλέον πολλά. Γι' αυτό ήμασταν και 60 μέρες στα μπλόκα το χειμώνα.
0: Για πέστε μας λιγάκι, δώστε μας μια έτσι εκτενής αναφορά το τι είναι το monitoring, τι ακριβώς είναι αυτό, για να μας παρακολουθούν και οι ακροατές μας.
1: Ναι, το monitoring είναι αυτό που βγάζει φωτογραφίες τις καλλιέργειες στα χωράφια μας και δεν μπορεί να τις διαβάσει κανονικά και τις πετάει εκτός. Μια φακή βιολογική η οποία σπαίνεται το Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Τη βγάζουν φωτογραφία το Μάιο, αλλά γιατί είναι βιολογική και δεν ραντίζεται.
0: Ναι.
1: Το Μάιο τα χόρτα είναι ψηλά και δεν μπορεί να διαβάσει το μονιτόρι ότι είναι φακή.
0: Αυτό σημαίνει ότι χάνεται. Τι χάνεται ακριβώς με αυτή τη διαδικασία?
1: Τις επιδοτήσεις.
0: Χάνεται τις επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς ζητάμε να γίνεται πλέον επιτόπιος έλεγχος.
0: Ναι.
1: Στα χωράφια μας να έρχονται οι οπόνοι από το κράτος και να μας τα βλέπουν εδώ στο χωράφι και όχι από φωτογραφίες και όχι από δορυφόρους ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα, το έχετε θέσει φαντάζομαι αυτό, έχετε πάρει κάποια απάντηση, ναι ή όχι?
1: Όχι.
0: Στο αίτημα αυτό δεν υπάρχει απάντηση προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Όχι.
0: Τα υπόλοιπα, ποια είναι άλλα θέματα που τίθεται?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Ποια είναι τα υπόλοιπα θέματα που βάζετε στο τραπέζι του διαλόγου?
1: Στο τραπέζι του διαλόγου βάζουμε ότι πλέον θέλουν να ρημάξουν την αγροτιά, θέλουν από 8-9% που είμαστε την αγροτιά, θέλουν να την πάνε στο 3%, θέλουν να μας διώξουν από το χωράφι, θέλουν να μας διώξουν από τα χωράφια μας, θέλουν να μας διώξουν από την περιφέρεια. Θέλουν, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους, έχουν κόψει πάρα πολλά λεφτά από την περιφέρεια όσον αφορά τους αγρότες.
0: Πάνω σε αυτά τα χρήματα που κόπηκαν στηρίζεται την άποψη ότι θέλουν να αφανίσουν τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα.
1: Ναι. Και ειδικά τον κτηνοτροφικό. Και τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην περιοχή που είμαστε εμείς στο Βόλιο δεν βοηθάνε καθόλου. Από νοικοκύριδες πάνε να μας κάνουν να χρωστάμε όλοι.
0: Έχουν αυξηθεί τα χρέη ή έχουμε νέους αγρότες και κτηνοτρόφους που τώρα
1: χρεώνουμε? Οι νέοι αυτή τη στιγμή που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια
0: έχουν χρεωθεί
1: και δεν θα μπορέσουν, έτσι όπως το βλέπουμε όλοι, δεν θα μπορέσουν να ξεχρεωθούν ποτέ με αυτή την πολιτική που κάνει η κυβέρνηση.
0: Σε τι ελπίζετε? Τι νομίζετε ότι μπορεί να αλλάξει, να γίνει και να ανατραπεί όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει σήμερα?
1: Να δοθεί τιμή στο προϊόν.
0: Ναι.
1: Να δοθούν οι σωστές επιδοτήσεις εκεί που πρέπει να δοθούν. Όχι όπως όλα αυτά τα χρόνια που δίνανε επιδοτήσεις στους αγρότες του καναπέ. δουλεύανε και παίρνουν επιδοτήσεις και να δοθούν σωστά τα χρήματα εκεί που πρέπει να δοθούν στους σωστούς αγρότες. Ναι. Αυτό είναι. Αυτοί οι αγρότες που παράγουν, οι αγρότες που κόβουν τιμολόγια, οι αγρότες που αγοράζουν, οι αγρότες που καταναλώνουν, σε αυτούς πρέπει να δοθούν τα λεφτά.
0: Δεν δίνονται σε αυτούς.
1: Όχι. Όχι. Το κακό είναι ότι δεν δίνονται σε αυτούς. Σε αυτοί που μορφούν, σε αυτοί που δουλεύουν, σε αυτοί, αυτοί που κάνουν τη δουλειά, αυτοί δεν παίρνουν τα λεφτά. Απλά μόνο χρεώνονται. Έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί τα πετρέλαια. Έχουν τα πάντα, τα πάντα. Και οι τιμές είναι κάτω. Κόβονται επιδοτήσεις. Πώς ανταπεξέλθει αυτός ο ακρότης πλέον?
0: Ναι, τα θέματα αυτά δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Τα θέτουν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατά καιρούς. Το θέμα είναι τι περιμένετε να βγει από αυτή τη σύσκεψη που επαναλαμβάνω είναι στις 8 η ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορδέας. Τι επιχειρείτε να κάνετε?
1: Εκεί θα συζητηθούν όλα.
0: Ναι.
1: Η Δυτική Μακεδονία θα μαζευτεί εκεί σήμερα.
0: Ναι.
1: Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Βόλιο. Θα τα συζητήσουμε όλα πάλι για ακόμη μία φορά. Και ακόμα θα είμαστε διατεθειμένοι ακόμα και να αποκλείσουμε και δρόμους. Θα πάμε εφορία. Θα συζητηθούν το να πάμε στον Επικηπέ ξανά. Πολλά.
0: Μιλάτε για νέες κινητοποιήσεις τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πιο μικρή, να το πω έτσι, εμβέλεια, δηλαδή στοχευμένες κινητοποιήσεις. Θα πάτε σε κάποιους χώρους, θα διαμαρτυρηθείτε?
1: Ναι, μπράβο.
0: Και ποιοι θα είναι αυτοί οι χώροι, μπορείτε να μας πείτε τώρα εκ των προτέρων? Ή δεν θα τα αποφασίσετε σήμερα?
1: Θα τα αποφασίσουμε το βράδυ, αλλά εντάξει, δεν φοβάμαι και να σας πω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάμε και εφορία, μπορεί να κλείσουμε την εγγρατεία στον Επικεπέ της Κουζάνης, μπορεί να πάμε και είμαστε όλοι μέλη της ΠΕΜ, της Πανελλαδικής.
0: Ναι.
1: Θα αποφασίσει και η Λάρισα και οι Σέρες και άλλες περιοχές και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και πώς ακριβώς θα κινητοποιηθούν.
0: Δεν πιστεύω να δούμε δρόμους κλειστούς ή τα τρακτέρ από τη μία και την άλλη πλευρά.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή αυτό να βγείτε στους δρόμους σήμερα, εκ νέου.
1: Ναι, το καλοκαίρι μπορεί να μαζείτε και στους δρόμους, ναι.
0: Μάλιστα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί ναι, είναι τουριστική περίοδος, υπάρχουν και αυτά τα θέματα, κύριε Τουλόπουλε, τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτά.
1: Ναι, δίκιο έχετε και ο κόσμος δίκιο έχει, αλλά και εμείς δίκιο έχουμε. Ναι. Αν αποφασιστεί από την Πανελλαδική ότι πρέπει να βγούμε να κλείσουμε και τους δρόμους, θα βγούμε και θα κλείσουμε και τους δρόμους.
0: Μάλιστα, αναμένουμε λοιπόν τι θα βγει από αυτήν τη σύσκεψη σήμερα που πραγματοποιείται. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

και 58 η ώρα να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας στην πρώτη ενημερωτική ζώνη. Θα πάμε σε δελτία ειδήσεων. Μείνετε σε συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της Φλόρινας. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή μέχρι τις 11. Να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Αναφερόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι η μεταρρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως την ιδιωτική υγεία, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματών και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις φραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές σε προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και η Κροατία. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα ασθενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενοι στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται Washington Post. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτική κατάθεση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχιών, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε βορειοανατολικά επιρροτικά το βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νάνι και παρήγγυλα. Να νάνι, πω πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Καλημέρα. Ακούτε την ERT Florina.

και θαυματουργού. Η έρευνα και η αναζήτηση της αλήθειας είναι θεϊκό πρόσταγμα. Αυτό έκαναν κάποιες αραχοβήτησες στις μέρες μας, όπου έφεραν στο φως μια λησμονημένη Αγία, την Οσία Καλή, της Αιώας το Απόθετον Κάλος. Κατέγραψαν σε βιβλίο τα αποτελέσματα της έρευνας, από όπου και εμείς αντλούμε τα στοιχεία μας και το 2004, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, καθιερώθηκε να τιμά τη μνήμη της. Έτσι, ύστερα από σιωπή αιώνων, η Οσία Καλή, της οποίας το όνομα είναι πολύ διαδεδομένο μεταξύ των γυναικών, τιμήθηκε και πάλι. Στοιχεία για τη ζωή της αντλούμε από δύο χειρόγραφα με κανόνα προς τιμή της. Το πρώτο είναι ένας συναϊτικός κώδικας του 15ου αιώνα και το δεύτερο ένας κώδικας της Μονής Λιμόνος Λέσβου του έτους 1575. Με βάση το αρχαιότερο χειρόγραφο συμπεραίνουμε ότι η Αγία Καλή έζησε πριν τον 15ο αιώνα. Εξάλλου, στο τελευταίο τροπάριο του κανόνα ο υμνογράφος απευθύνει δέηση στην Θεοτόκο να διατηρεί σώα τα σκύπτρα των ευσεβών βασιλέων και να καθυποταχθούν σε αυτούς οι απόγονοι της Άγαρ. Αυτό αποδεικνύει ότι ο κανόνας γράφτηκε πριν την άλωση της πόλης και μάλιστα σε εποχή που βασίλευαν περισσότεροι του ενός βασιλείς. Σύμφωνα λοιπόν με τα έγγραφα αυτά, η Αγία Καλή καταγόταν εκ της Αιώας, δηλαδή από τα μέρη της Ανατολής, προφανώς από τη Μικρά Ασία. Η Αγία είχε μεγάλο πλούτο, τον οποίο διέθεσε με αγάπη σε έργα φιλανθρωπίας, ώστε εγκομιάζεται ως ελεήμων. Δεν ήταν μοναχή, αλλά μία φιλάνθρωπος χριστιανή, που στο σπίτι της έβρισκαν καταφύγιο οι ξένοι και κυρίως οι άστεγοι. Επομένως, η Αγία Καλή ήταν κάποια μικρασιά της αρχόντισσα της Βυζαντινής εποχής, αφιερωμένη στον Θεό και στους συνανθρώπους της. Ιδιαιτέρως ο υμνογράφος της την εγκομιάζει για την παρθενία της. Αγνίας και σοφροσύνης το κάλος, αναφέρει χαρακτηριστικά. Επίσης προσφωνείται ως παρθένος και κόρη, γεγονός που φανερώνει ότι ζούσε με σοφροσύνη και παρθενία. Επιπλέον ονομάζεται και Οσία, που σημαίνει ότι ζούσε ασκητικά μέσα στον κόσμο, με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, μελέτη της Αγίας Γραφής και τήρηση των εντολών του Κυρίου. Με άλλα λόγια, η Οσία Καλή, όπως φαίνεται από τους ύμνους, ζούσε η ίδια ασκητικά και διακρινόταν για τις πολλές και μεγάλες αγαθοεργίες της. Ο Θεός που δοξάζει αυτούς που εργάζονται για τη δόξα του, χάρισε στην Οσία Καλή την δύναμη να θαυματουργεί. Στην ακολουθία της αναγράφονται τρία θαύματα. Σύμφωνα με το πρώτο, η Οσία μπήκε σε ένα αναμένο φούρνο για να βγάλει ψωμί για τους πεινασμένους και οι φλόγες δεν την άγγιξαν καθόλου. Επίσης, κάποια άλλη φορά που ζύμωσε ψωμί για να το μοιράσει στους φτωχούς, ο Θεός έκανε θαυματουργικά να μην λιγοστεύει το ψωμί που είχε απομείνει, όπως συνέβη και στη χείρα στα Σάρεπτα, όπου δεν λιγόστευε το αλεύρι με το οποίο έτρεφε τον προφήτη Ηλία και την οικογένειά της. Σύμφωνα με το τρίτο θαύμα, το άλογο ενός στρατιώτη διστρόπησε και έφυγε τρέχοντας, και αυτός βρέθηκε σε απελπισία. Η Οσία Καλή όμως, συμπονώντας τον στρατιώτη, ηρέμησε θαυματουργικά το άλογο, το έπιασε από το χαλινάρι και το έφερε πίσω στον στρατιώτη, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και καταγράφηκε στην υμνολογία της. Ήρθε όμως η στιγμή που η Οσία Καλή, η φιλάνθρωπος αυτή Παρθένος, έφυγε από τη ζωή αυτή προς την αιώνιο βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος όμως, που τόσο την χαρίτωσε στη ζωή, φρόντισε ώστε και μετά την κοίμησή της να συνεχίζει να ευεργετεί τους ανθρώπους, χαρίζοντας την θεραπεία στους αρρώστους. Είναι τόσα πολλά τα θαύματα των Ιάσεων, ώστε ο υμνογράφος κάνει λόγο για πέλαγος θαυμάτων. Θεραπεύει διάφορα νοσήματα ψυχών και σωμάτων, μα κυρίως ασθένειες χρόνιες και επώδυνες, και μάλιστα ρευματισμούς, αρθρίτιδα, παραλύσεις των αρθρώσεων και παραμορφώσεις των μελών του σώματος, οι οποίες, σύμφωνα με τον βυζαντινολόγο Ράνσιμαν, ήσαν ασθένειες που ταλαιπωρούσαν πολύ τον Βυζαντινό κόσμο. Ο ναός της Οσίας Καλής, όπου και φυλάσσονται τα χαριτόβρυτα λείψανά της, είχε γίνει ένα άμυστο ιατρείο, όπου με πίστη προσέφευγαν πολλοί ασθενείς ζητώντας τη θεραπεία τους. Ο ναός αυτός, σύμφωνα με τους ερευνητές, ίσως βρισκόταν στις Κηδονίες, το σημερινό Αϊβαλή. Έξω από την πόλη, σε ερημική και απρόσιτη περιοχή, εσώζεται ο εξοκλήσης στο όνομα της Οσίας Καλής και κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου γίνονταν λαμπρό πανηγύρι. Σύμφωνα με όλα αυτά, μετά από επίπονη έρευνα, βγήκε το συναξάρι της Οσίας Καλής, της Ελεήμονος και Παρθένου, ώστε ύστερα από σιωπή αιώνων να τιμά τη μνήμη της και να προβάλλεται το αξιομίμητο παράδειγμά της προς πνευματική ωφέλεια των πιστών. Η Οσία Καλή αδιαφόρησε για κάθε τι παροδικό και γήινο και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στον Χριστό, με τον οποίο και ενώθηκε πνευματικά ως νύμφη του. Έτσι απολαμβάνει αιώνια τα μόνιμα αγαθά του Παραδείσου με τον νηφίο της Χριστό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο ύμνος. «Όθεν σε υπεδέξα το Χριστός ο νυμφίος σου, προς τους ωραιότατους νυμφώνας, συν της Παρθένης αγάλεστε, ως νύφην ωραίαν, ως λαμπρός πεπικυλμένην αγνίας κάλεση». Το συναξάρι

ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το Συναξάρι».

0: καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, που σας κατάμε συντροφιά καθημερινά 10-11 και κατ' εξαίρεση σήμερα από τις 9. Για όλα τα νεότερα από την Φλόρινα, την Καστοριά, από όλη τη Δυτική Μακεδονία αλλά και από όλη την Ελλάδα. Πάρτε λοιπόν το ρόφημά σας. Τι είναι αυτό που προτιμάτε να πίνετε το πρωί? Καφέ, τσάι, χυμό, γάλα, νερό? Ό,τι και αν είναι αυτό, και ελάτε εδώ στην όμορφη ενημερωτική μας παρέα, στην Earth Florina στους 96,6 στα FM και μέσω του internet airteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Florina, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, όπως κάθε μέρα άλλωστε, για όλα όσα μας απασχολούν, μας αφορούν και μας προβληματίζουν. Και φυσικά, οι ανακοινώσεις των νέων κομμάτων είναι ένα θέμα που απασχολεί πολίτες, κυβερνήσεις, αντιπολιτεύσεις. Και χθες είδαμε και την ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το πρόσωπο βέβαια έκπληξη, άλλο περιμέναμε, άλλο είδαμε. Λέει τη Μουτσάτσου. Okay. Μια άποψη είναι και αυτή, μια νέα κοπέλα, φρέσκια, ηθοποιός, νέος άνθρωπος. Okay, αλλά έτσι όπως το είχαν πει ότι θα είναι ένας κάποιο πρόσωπο τέτοιο και δεν το λέγανε και το κρύβανε από την αρχή, νομίζαμε ποιος ξέρει ποιος θα είναι. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, αίμα, και καλά το έκανε κυρία Καριστιανού, μήνες, το κόμμα λέει της κυρίας Καριστιανού είναι η μπότα του Πούτιν. Πού το βασίζεις αυτό, καλέ μου? Η μπότα του Πούτιν μας έχει πατήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, μην τα λέμε και αυτά. Αλλά έχουμε και την ανακοίνωση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα. Πολλά λοιπόν βλέπουμε να γίνονται, να λέγονται, οι εκλογές πλησιάζουν και δεν ξέρουμε αν θα γίνουν νωρίτερα ή αν θα ολοκληρωθεί ο κύκλος και θα γίνουν το 27. Θα το δούμε. Από την άλλη βέβαια, οι συνεχόμενες αυξήσεις μας έχουν ταράξει. Η βενζίνη έφτασε τα 2 και 10 λεπτά, 12 λεπτά στη Φλόρινα. Και φυσικά, ευτυχώς που άρχισε λίγο να καλυτερεύει ο καιρός και σταματήσαμε να καίμε τα τζάκια, τις σόμπες και τα καλοφέρια. Γιατί στα ύψη έχουν φτάσει και τα υπόλοιπα είδη θέρμασης. Θες από ρεύμα, θες από πετρέλαιο, θες από φυσικό αέριο. Από όπου και να το πιάσεις, θα σε πιάσει. Να μην πω από πού πρωί-πρωί και μας κόψει και το έσουρου. Αλλά μας πιάνουνε γερά. Σημασία έχει πάντως ότι η ΔΕΗ, έτσι ακούσαμε σε ρεπορτάζ, έφτασε να έχει μετοχές που να τις προτιμούν, λέει, οι ξένοι. Τι κατάφερε, λέει, η ΔΕΗ? Πώς δεν θα το καταφέρει η ΔΕΗ? Και η ΔΕΗ και όλες οι άλλες εταιρείες, αφού μας τα παίρνουν πάρα πολύ καλά. Και τάχα, λέει, άμα είσαι συνεπής, θα σου κόβει, λέει, από το πόσο θα πληρώνεις. Αν δεν είσαι συνεπής, θα σε χρεώνει κιόλας. Δεν το καταλάβω αυτό, κύριε μου. Για ποιο λόγο λοιπόν να με χρεώνεις, επειδή δεν μου γούστο μου και καπέλο μου, δεν είχα λεφτά να σε πληρώσω, δεν σε πλήρωσα την ημερομηνία που έπρεπε. Εσύ γιατί με χρεώνεις 25 ευρώ γιατί δεν σε πλήρωσα την ημερομηνία που έπρεπε? Και γυρνάει και λέει ένας έξυπνος εκπρόσωπος των εταιριών ότι γιατί η έκπτωση όταν γίνεται σημαίνει ότι χαμηλώνει κιλοβατόρα από αυτήν που έχετε περάσει στο δικό σας πρόγραμμα. Εφόσον δεν είσαστε συνεπείς, πληρώνετε τα εξτρά χρήματα που έπρεπε να πληρώσετε από την αυξημένη κιλοβατόρα που εμείς σας τη μειώσαμε. Είτε έτσι είτε γιουβέτσι, αυτοί θα μας τον πιάσουν καλά. Εμείς θα πιάσουμε τίποτα? Δεν ξέρω. Να μην πω ότι θα πιάσουμε και πάλι το εσουρού θα με κόψει πρωί-πρωί. Το μακρύτερο πάντως το τρίτο. Τέλος. Εντάξει, τέλος. Κόβω. Λέει ο Νίκος, τέλος, φτάνει, βάλε διαφημίσεις γιατί θα σε κόψει το εσουρού, τελείως.
1: Η ώρα είναι 9:30. Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
16: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
17: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
18: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

Και συνεχίζω εγώ, ξέρετε, έχω πάρει φόρα, με έκοψε βέβαια, όχι το εσουρού, ο τεχνικός μας. Γιατί δεν είπα ποιος είναι τεχνικός, γι' αυτό με έκοψε. Το ξέρω εγώ, γιατί από την αρχή άρχισα το μπλα και δεν είπα ότι είναι ο Νίκος ο Δούγλας που επιμελείται τη τεχνική έτσι υποστήριξη της εκπομπής. Λένε Ελευθερίου Περικλής Μούλη στις μουσικές επιλογές. Και εγώ, Θωμαΐς Αδάμου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και βλέπουμε, λέει, χθες ένα βιντεάκι που έγινε viral παντού, μέχρι και ο υπουργός το είδε υγείας, ο κύριος Άδωνσταρης, και δεν τα ξέρει όταν ήρθε εδώ στη Φλόρινα και του τα είπαμε εμείς, ότι σε δημόσια νοσοκομεία γιατροί ζητάνε 150-300 ευρώ για να χειρουργήσουν ανθρώπους. Είπε ότι είναι παράνομο. Αλλά δεν είπε γιατί το λέτε αυτό, κυρία μου, σε ποιους απευθύνεστε γιατρούς, να του λέγαμε τι γίνεται. Τώρα δηλαδή ανακάλυψαμε τη γη και τον Άρη, ότι κάποιοι γιατροί και σε δημόσια νοσοκομεία ταρπάζουνε. Και είναι και ψιλοπινές αυτός με 100 ευρώ, οι άλλοι τουλάχιστον οι δικοί μας είναι και πιο έξυπνοι, σου λέει 300. Να με πιάσεις που να με πιάσεις, αλλά να σε πιάσω κι εγώ ρε φίλε. Δηλαδή θα ρίσκει να καλύψαμε τον Άρη τώρα, λέει. Και αμάν και ντε τέθηκε ο γιατρός, λέει, τέτοιο, γιατί ζήτησε φακελάκι. Κάντε μια γύρα σε όλα τα νοσοκομεία να δείτε τι γίνεται. Μέχρι και στο δικό μας το έρμο το νοσοκομείο ακούγονται διάφορα. Λέγονται διάφορα. Τα έχουμε πει και πέρσι και πρόπερσι που τα ζήσαμε και εκ των έσω. Αλλά κανείς δεν πάει να κάνει επίσημα καταγγελία. Γιατί η απάντηση είναι, τους έχουμε ανάγκη. Θα τους ξαναβρούμε μπροστά μας και αλίμονο μετά τι θα πάθουμε. Εάν υπάρχει ο φόβος αυτός, φίλοι μου, και βάζετε το χέρι στην τσέπη σε δημόσια νοσοκομεία, καλά να πάθετε. Είναι υποχρεωμένοι οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία να παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες. Γι' αυτό έχουν προσληφθεί. Και όχι να σας λένε δώσε 300 για να σε βάλει ο αναισθησιολόγος για επέμβαση. Όλα εκείνος ο αναισθησιολόγος τα φταίει, ο καημένος. Όλα αυτός την πληρώνει. Και όπως είπε και αυτός, όχι για μένα, για τα παιδιά. Όλοι το ρίχνουν στα υπόλοιπα παιδιά. Τώρα ποια παιδιά είναι αυτά? Του Ζεβεδαίου τα παιδιά, λέει, ποιον είχανε πατέρα. Ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Κάντε ένα γύρο λίγο στα νοσοκομεία, υπουργέ μου. Αλλά όχι σαν υπουργός, με 10 ματ μαζί. Πηγαίνετε σαν απλός πολίτης. Να πάτε να χειρουργηθείτε. Να δείτε τι θα σας πούν, πότε θα χειρουργηθείτε και αν θέλετε πιο νωρίς να χειρουργηθείτε, μπήκε εκείνη. Αλλιώς πήγαινε σε ιδιωτικό. Εγώ θα σου ζητήσω 2, οι άλλοι θα σου ζητήσουν 8. Λυρώνεις και 6.000, ρε αδερφέ. Εν πάση περιπτώσει. Ας τελειώνει και αυτό το πράγμα και εσείς οι πολίτες σταματήστε πια να βάζετε αυτό το χέρι στη τσέπη. Κακή συνήθεια σας έχει γίνει, για τρέλα πάρε. Γιατί ήσουν καλός μαζί μου. Τι καλός μαζί μου? Υποχρεωμένος είναι. Έναν όρκο έδωσε στον Ιπποκράτη. Τον έρμο εκείνον τον έχουμε ξεφτυλίσει τελείως. Τον όρκο και τον Ιπποκράτη και την ιατρική. Όχι όλοι βέβαια οι ιατροί. Μην παίρνουμε όλους τους γιατρούς στο λαιμό μας. Δεν είναι όλοι γιατροί. Υπάρχουν και γιατροί αξιόλογοι που πας να τους δώσεις ένα κέρασμα που λες, ρε αδερφέ, ένα μπουκάλι να τους πας κάτι, να τους κεράσεις γιατί είσαι ικανοποιημένος εσύ, γιατί γουστάρεις ένα γλυκό και σου λένε πάρ' το πίσω γιατί θα σου το φέρω στο κεφάλι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι γιατροί και ελάχιστοι αυτοί που τα αρπάζουν. Αυτά. Διαλυματάκι και ξαναερχόμαστε.

αφού μου ξεγυάλισε το μάτι. Γιατί ναι, όταν ακούω τέτοια περιστατικά, φίλοι μου, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη στο θέμα της υγείας. Είμαι πάρα πολύ νευριασμένη όταν ακούω γιατροί που έχουν δώσει έναν όρκο στον άτιμο, τον έρμο, τον Ιπποκράτη, και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους για κάποια πράγματα, για να πληρώνονται αυτοί οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία, το θεωρώ αδιανόητο. Είτε εμείς να χώνουμε λεφτά στο γιατρό, γιατί έτσι μάθαμε εμείς οι Έλληνες, είτε ο γιατρός να μας ζητάει λεφτά για να μας περιποιηθεί, να μας φερθεί καλά και να μας βάλει νωρίτερα στη λίστα. Αυτά. Να αλλάξουμε λοιπόν κλίμα και θέμα, να πάμε και στα tweet μας. Μεγάλη προσοχή, φίλοι μου. Στις εμποροπανήγυρες που πάτε και στα πανηγύρια που πάτε τις ημέρες αυτές. Στην Καστοριά υπάρχει αναστάτωση και έντονος προβληματισμός από ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης για την εορτή της αναλήψεως στο Δισπηλιό. Μια άγνωστη γυναίκα προσέγγισε δύο ανήλικα κορίτσια επιχειρώντας να τα παρασύρει μακριά από τους γονείς τους. Ευτυχώς βέβαια τα κορίτσια δεν πίστηκαν, ενημέρωσαν τους γονείς, κινητοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία, όμως δυστυχώς λόγω του πολύ κόσμου και της βαβούρας εκείνη τη στιγμή, ακόμα η γυναίκα δεν έχει βρεθεί. Πολύ προσοχή, υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδη που εκμεταλλεύονται τέτοιες συναθρήσεις, τέτοια πανηγύρια, εμποροπανήγυρης. Τα παιδιά σας και τα μάτια σας, παρακαλώ πολύ. Έχουμε και δύο εξαφανίσεις άλλες. Και από την Κοζάνη εξαφανίστηκε ένας 15χρονος, από την Νεράιδα εκεί, τον χώρο των προσφύγων. Πάρα πολύ προσεκτική με τα παιδιά μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδη με διάφορους τρόπους που τα πείθουν για κάποια πράγματα. Ενημερώνετε συνέχεια τα παιδιά σας. Και τα μάτια σας όχι 14 και 24, 134. Ειδικά σε τέτοιες εμποροπανήγυρες, πανηγύρια που έρχονται και άνθρωποι από διάφορες περιοχές και δεν ξέρεις τι είναι και τι δεν είναι. Πολύ προσοχή λοιπόν. Αυτά λοιπόν και για την Καστοριά και την εμποροπανήγυρη. Θα περάσουμε εμείς σε διαλυματάκι, μουσικό, διαφημιστικό, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Να Νίνα, το παιδί μας κάνει. Να Νίνα, και παρήγγυλα. Να Νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
5: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελιάς του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν εκκληθεί για νομοτή κατάθεση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα και την έναρξη της συνεδρίασης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 25, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
12: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
14: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
15: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

Σε περίπτωση λοιπόν που και εσείς συνδεθήκατε τώρα στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr καθώς ράδιο καθώς Φλόρινα, είτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά μας προφίλ που κάνουμε live streaming, ξυπνήστε, καλημέρα, έλατε στη ραδιοφωνική μας παρέα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, να πιούμε το ρόφημά μας και να κάνουμε το κουσκούς, ξέρετε, το πρωινό, το ενημερωτικό. Εμείς ήδη βέβαια ξεκινήσαμε από τις 9, τα είπαμε και για όλα τα θέματα, για τις εκλογές, για τα νέα κόμματα, για τους γιατρούς που παίρνουν τα φακελάκια και ο υπουργός του αρίσκει ανακάλυψε τον Άρη. Anyway, θα πάμε στα τουίκου μας. Σας είπαμε και την προσοχή που πρέπει να δείχνετε στις εμποροπανηγύρες και στα πανηγύρια, στα παιδιά σας, με την προσπάθεια αρπαγής εκεί στο δυσπηλιό της Καστοριάς δύο μικρών κοριτσιών. Έχουμε όμως και ένα άλλο πιο γλυκούτσικο έτσι θεματάκι στην Καστοριά. Μια συνήθιστη υπόθεση δύο μικρών κοριτσιών. Έχουμε όμως και ένα άλλο πιο γλυκούτσικο έτσι θεματάκι στην Καστοριά.

Αρχές, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στον εντοπισμό και την προστασία των ζών, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος για τα ίδια ή για τους πολίτες. Στη συνέχεια, βέβαια, ενημερώθηκε η Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς για να τα παραλάβει με σκοπό να τα φροντίσει και να τα επιστρέψει ομαλά στο φυσικό τους περιβάλλον, όταν αυτό βέβαια καταστεί δυνατό και είναι πανέτοιμα τα αλεπουδάκια με τη μανούλα τους να γυρίσουν στη φύση. Αγαπάτε τα ζώα, φίλοι μου, γιατί πάντα ισχύει αυτό, τα ζώα είναι πολύ καλύτερα από τα δίποδα, τα τετράποδα, να ξέρετε. Θα παραμείνουμε στην Καστοριά, θα πάμε στο σεμινάριο εργαστήριο για την εξάσκηση μνήμης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς από το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας με την κοινωνική επιστήμονα Κάτια Αγγέλου. Στις 28 του Μάη, 11 με 12 το πρωί, 4 συναντήσεις, έως 12 άτομα μπορείτε να συμμετέχετε και μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 2467-028-195. Να φύγουμε από την Καστοριά. Ή όχι, θα παραμείνουμε στην Καστοριά, γιατί αυτό ναι, αξίζει να το πούμε. 65.000 ευρώ για αρκούδες, φυσικό αέριο και επιδοτήσεις, γούνα και Ευρωπαϊκή Ένωση Εξοικονομώ και ΔΕΔΕ Καστοριάς, συζήτησε η Μαρία Αντωνίου με τον Παπασταύρου στο ΙΠΕΝ. Μπείτε κι εσείς εκεί στην Καστοριά στο φυσικό αέριο, δεν ξέρετε τι χαρά θα κάνετε σαν εμάς όταν θα δείτε τη τιμή, πόσο θα φτάνει με τον πόλεμο. Να επιστρέψουμε εδώ, στα του οίκου μας, αλλά πριν επιστρέψουμε, ας πάρουμε μια ανάσα να πιείτε λίγο από το ρόφημά σας.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ. Και από την Καστοριά επιστροφή και πάλι εδώ στη Φλόρνα, να δούμε τι μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών. Όσοι παραμείνετε στην περιοχή, έχουμε το τρίτο Πανελλήνιο Χοροδιακό Φεστιβάλ που θα διοργανωθεί το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα θεάτρου του Φιλοκρατευτικού Συλλόγου Φλόρνας ο Αριστοτέλης. Πάνω από 300 χοροδοί, 12 χοροδιακά σχήματα από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σε ένα πλούσιο και πολυφωνικό πρόγραμμα. Η βραδιά του Σαββάτου είναι αφιερωμένη στη μνήμη της εκλειπούσας χοροδού Μέρι Τζόρτζι. Ενώ η Κυριακή είναι με τις υπόλοιπες χοροδίες που θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η όμορφη χοροδιακή συνάντηση. Από την άλλη, να πούμε πως όσοι είστε σήμερα στο Αμίντεο, γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική διημερίδα, που ήδη έχει ξεκινήσει από την περιοχή της Κοζάνης, ήρθε και εδώ στην περιοχή μας στο Αμίντεο, που αφορά τις περιοχές Natura και το ρόλο που παίζουν στην προστασία των περιοχών αυτών. Στη Φλόρνα βέβαια από σήμερα ξεκινάει μια σύνδεση παρελθόντος με παρόν, ανοιχνεύοντας την αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης. Σήμερα 22 του Μάη, 6 με 7.30 στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρνας θα προβληθεί το επεισόδιο της ιταλικής τηλεόρασης Φλόρνα Terra Nostra Lovely Places και θα ακολουθήσει εκδήλωση λόγου με ομιλητές την κυρία Χρυσούλα Βοσκοπούλου, Διευθύντρια Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρνας, με θέμα αρχιτεκτονική κληρονομιά, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον, και τον προϊστάμενο του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Φλόρνας, Ανδρέα Τσόκα, με θέμα η Φλόρνα στις αρχές του 20ου αιώνα στιγμιότυπα. Ο περίπατος ο αρχιτεκτονικός θα γίνει το Σάββατο 23 του Μάη, 11 με 1. Ξέρετε, στα γνωστά σημεία της πόλης μας, εκκινώντας από τα τρία Οθωμανικά μνημεία που σώζονται στην πόλη, το Χαμάμ Λουτρό, Κουλές και Μιναρές, Τσαρσί Τζαμί. Και την Κυριακή 12 με 12.30 και πάλι θα έχουμε την προβολή της ταινίας Φλόρνα Terra Nostra Lovely Places. Η είσοδος βέβαια για το κοινό είναι ελεύθερη και τις τρεις ημέρες. Από σήμερα ξεκινάει και το πρώτο πανόραμα ταινιών ψυχικής υγείας, η οικογένεια σε πρώτο πλάνο, ένα τρίμερο για την οικογένεια, τις σχέσεις και τα όρια της αγάπης. Οι προβολές θα γίνουν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρνας. Ξεκινάει το πρόγραμμα από σήμερα, όπως είπαμε, με ειδική πρωινή προβολή που γίνεται αυτή την ώρα για τους μαθητές. Απογευματινή προβολή το δικό μου τσίρκο 5.30 με 8.30 και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Το Σάββατο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρνας πανόραμα 5 ταινιών μικρού μήκους από το Φεστιβάλ Δράμας. Και την Κυριακή εργαστήριο θεραπευτικής γραφής 11 με 1 με εφαλτήριο της ταινίας του τριημέρου και θέματα που εξερευνούν τις οικογενειακές σχέσεις μέσα από τη γραφή, προσκαλώντας βέβαια το κοινό σε μια αφήγηση αλλιώς. Όσοι πάλι είστε στο Αμίντεο το Σάββατο και την Κυριακή, κυρίως μάλλον την Κυριακή, στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα έχουμε την παρουσίαση της μουσικοθεατρικής παράστασης «Η Παντάμορφη και το Τέρας», που φέρνει στο Αμίντεο η στέγη γραμμάτων και τεχνών Αμίντεου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Το Σπίτι του Διεθνούς Χορού». Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 24, η παρουσίαση δηλαδή του χοροθεάτρου, στις 7 στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου. Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά με το τι μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της Κυριακής, με τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με όρθρο και θεία λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελήμονος, μνημόσυνο για τους φαγιασθέντες κατά τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της πλατείας Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρυσάνθου. Ομιλητής για τα δραματικά γεγονότα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, Θα είναι ο φιλόλογος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας, Κωνσταντίνος Παυλίδης. Και ολοκληρώνω με όλους εσάς τους νέους που θέλετε να συμμετέχετε στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Φλόρινας. Την Κυριακή θα γίνουν οι εκλογές από τις 11 το πρωί ως και τις 5 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας. Μπορείτε να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα, όλοι νέοι. Κατά την προσέλευσή σας στην αίθουσα διεξαγωγής των εκλογών, απαιτείται να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα. Να φαίνεται ότι μπορείτε να ψηφίσετε, έτσι. Bonjour. Η ενεργή συμμετοχή των νέων αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της δημοκρατίας, την πρόθεση του διαλόγου και τη δυναμική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, αναφέρει ο Δήμος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 2385-3-51020-2385-3-51039. Εμείς ευχόμαστε πραγματικά οι νέοι άνθρωποι να αρχίσουν να αγγίζουν λίγο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Είδαμε νέους ανθρώπους να μπαίνουν στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Πραγματικά θέλουμε λίγο έτσι να ανανεωθούν λίγο τα σχήματα γενικότερα, να έχουμε νέους ανθρώπους με νέες ιδέες, με νέα προγράμματα, ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, ανθρώπους που βιώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα παιδιά και δυστυχώς εγκαταλείπουν την πόλη και φεύγουν. Γιατί πραγματικά αυτά είναι το μέλλον και αυτά πρέπει να ακούσουμε και αυτά πρέπει να κάτσουμε και να τα παρακολουθήσουμε, να δούμε τι θέλουν, τι πρέπει να γίνουν, τι μας προτείνουν για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την πόλη επιθυμητή, να επιστρέψει ένας νέος και επιθυμητή να παραμείνει ένας νέος εδώ και να μην μας φεύγουν στο εξωτερικό. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να δοθούν κίνητρα, να γίνουν υποδομές, να γίνουν πάρα πολλά για να μπορέσουμε να κρατήσουμε εδώ τους νέους, να μην μας φεύγουν μακριά και να επιστρέψουν και αυτοί που έχουν φύγει και έχουν πάει αλλού, σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, στο εξωτερικό. Νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, νέοι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία, στον πολιτισμό μας, στην ιστορία μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε εδώ γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν υπάρχουν δυνάμεις που να μπορέσουν να τα κρατήσουν τα παιδιά εδώ πέρα. Να κάνουν τι? Δύσκολα τα πράγματα. Γιατί δυστυχώς συνεχώς γυρνάμε ως πληθυσμός και μένουμε συνεχώς οι μεγάλοι. Οι νέοι φεύγουν και όσοι νέοι είναι είτε φοιτητές εδώ πέρα, είτε έχουν επιστρέψει γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό, δεν έχουν βρει κάπου αλλού δουλειά, επιστρέφουν για να ζουν με τη μαμά, τον παπά και να μπορούν να διαβιώνουν. Ή επιστρέψαν με μεγάλα όνειρα να κάνουν κάτι καλό στην περιοχή τους, αλλά δύσκολα. Ευελπιστούμε να αρχίσουν σιγά σιγά να γίνονται πράγματα. Ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποια. Θέλουμε όμως λίγο ακόμα περισσότερα. Τραγουδάκι και επιστροφή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
7: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-026-496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
10: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και μόλις πριν από λίγο, φίλοι μου, συνειδητοποίησα ότι μπαίνει Ιούνιος. Τελειώνει και ο Μάιος. Τέρματα ψέματα, τελειώνουν και οι μαθητές στις εισαγωγικές εξετάσεις για τις τάξεις που πρέπει να περάσουν. Τα παιδιά που βρίσκονται στη τρίτη λυκείου τελειώνουν τις εξετάσεις για τα μαθήματα της τρίτης λυκείου και προετοιμάζονται πυρετοδός για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων στις 30 του Μάη. Κοντή γιορτή που λέμε. Σε λίγες μέρες, μάτια μου γλυκά, που λέει και το τραγούδι, παίρνω το χαρτί, απολύομαι, ψαρούκλες, τα μαλλιά μου κάνω μπούκλες, λέγανε. Έτσι λέγανε παλιά. Τώρα δεν λένε τίποτα τα παιδιά. Απολύονται και φεύγουν τρεχάτη από το στρατό. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι καλό είναι εσείς οι γονείς να χαμηλώσετε λίγο το προφίλ των πανελλαδικών εξετάσεων στα παιδιά σας. Μην τα πιέζετε και τους δίνετε να καταλάβουν ότι αν δεν περάσουν στις πανελλαδικές τελειώνει η ζωή τους. Η ζωή τους τότε αρχίζει. Είτε περάσουν είτε δεν περάσουν, η ζωή θα συνεχίσει. Και πολλές φορές συνεχίζει πολύ καλύτερα αν δεν περάσουν σε μία σχολή που δεν θα τη θέλουν, δεν θα τη γουστάρουν, δεν θα την τελειώσουν έτσι όπως πρέπει, δεν θα το δουλέψουν ποτέ το επάγγελμα έτσι όπως πρέπει, γιατί δεν θα το αγαπάνε. Γιατί για να κάνεις ένα επάγγελμα καλά, σωστά, πρέπει να τα αγαπάς πρώτα απ' όλα. Δώστε αυτό το μήνυμα στα παιδιά σας, μην έχουμε άλλα περιστατικά δύσκολα. Είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές, γιατί η σκέψη είναι ότι η ζωή μου τελείωσε αν δεν περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο. Εντάξει, να σας πω κάτι, και κάποια παιδιά που περάσαν σε πανεπιστήμιο και έχουν και διδακτορικά και μεταπτυχιακά, δεν δουλεύουν πάνω στο επάγγελμά τους. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν δουλεύουν κάπου που να έχουν λεφτά στη ζωή τους για να μπορούν να ζήσουν. Και πτυχία να έχεις και μεταπτυχιακά να έχεις δεν σημαίνει ότι θα παίρνεις το μισθό που αξίζεις με τα πτυχία που μπορεί να έχεις και με τη δουλειά που κάνεις. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για το εξωτερικό. Εκεί είναι ό,τι πτυχίο έχεις και ό,τι αξίζεις αυτά παίρνεις. Στην Ελλάδα αξίζεις δεν αξίζεις. Μπάρπα στην κορώνη λίγο να έχεις και θα τα παίρνεις. Τέλος πάντων. Στις 3 και 4 λοιπόν Ιουνίου, μια που πλησιάζει ο Ιούνιος, το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, με στόχο την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων από βιωματική προσέγγιση και ομαδική αλληλεπίδραση, θα πραγματοποιήσουν ένα σεμινάριο με θεματολογία τη διαχείριση άγχους, κρίσεων και συγκρούσεων, με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας, συναισθηματικής διαχείρισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων στη προσωπική και επαγγελματική ζωή. Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι διαχείριση άγχους στην καθημερινότητα, αντιμετώπιση κρίσεων και δύσκολων καταστάσεων, διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, συναισθηματική ενδυνάμωση και αυτογνωσία, τεχνικές διαχείρισης πίεσης και έντασης, ομαδική συνεργασία και υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο 2385-022-050. Την Δευτέρα 25 του Μάη ξεκινούν και οι κατασκηνώσεις, οι εγγραφές της κατασκηνωτικής περίοδου της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Η κατασκηνωτική περίοδος είναι 22 με 26 Ιουνίου για κορίτσια 3ης έως 6η Δημοτικού, 27-28 Ιουνίου αγόρια και κορίτσια 1ης και 2ης Δημοτικού, 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου κορίτσια Γυμνασίου Λυκείου, 7 Ιουλίου με 12 Ιουλίου αγόρια γάμα τάξης και 6ης Δημοτικού και 13 με 23 Ιουλίου αγόρια Γυμνασίου Λυκείου. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά τη Δευτέρα 25 του Μάη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Μητροπόλεως www.imflorinas.gr στην ενότητα κατασκήνωση 2026. Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Μητρόπολης από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 1 μετά το μεσημέρι, όπως επίσης και στο τηλέφωνο 2385-028-860.
Αυτά και για την κατασκηνωτική περίοδο. Εμείς θα είμαστε λοιπόν εδώ για να τα λέμε και σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας δίωρη για σήμερα ενημερωτική αυτή διαδρομή, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Και πριν κλείσω, γιατί τσουπ μου πετάγονται κάτι δυσούλες έτσι ξαφνικά μπροστά μου, να πω ότι στο Αμίντεο 23 και 24 του Μάη, δηλαδή τώρα Σάββατο Κυριακή, θα έχουμε την αθλητική εκδήλωση αγώνα Drome Go Αμίντεο Run. Από τις 7.30 μέχρι και τη 1 24.5 γίνονται και κάποιες αλλαγές στην κυκλοφορία από την αστυνομική διεύθυνση Φλώνας στο τμήμα Τροχέας, από την είσοδο της τοπικής κοινότητας Λιμνοχωρίου με πορεία προς το Αμίντεο θα απαγορεύεται η κυκλοφορία. Η κυκλοφορία των οχημάτων προς το Αμίντεο και τις τοπικές κοινότητες Αϊτού, Νυμφαίου, Λιμνοχωρίου, Βαλτονέρο, Πεντινού και Ξινού Νερού. Την τοπική κοινότητα Νυμφαίου και το Αμίντεο μέσω της Δημοτικής Οδού Νυμφαίου Ιδρούσας Φλόρινα Φλόρινα Αμίντεο. Στην τοπική κοινότητα Ιτού και Αμίντεο μέσω της Επαρχιακής Οδού Λεχόβου Βαρικού Πτολεμαϊδας. Παιδινού Βαλτονέρων Μηναχωρίου μέσω της Επαρχιακής Οδού Λεχόβου Βαρικού Πτολεμαϊδας. Και από 11 έως 1.30 μετά το μεσημέρι στις 24 και πάλι μέσα στην πόλη του Αμίντεου. Τρίφωνο Χατζή στο ύψος της πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης με πορεία προς την Ανδρέα Παπανδρέου με κατεύθυνση προς την έξοδο προς Πτολεμαϊδα. Από τους παραπάνω απαγορεύσεις βέβαια εξαιρούνται τα υπηρεσιακά ή άλλου είδους οχήματα έκτακτης ανάγκης. Αυτά και για τον Go Run. Επιλέγετε περιοχή και εκδήλωση και πάτε. Αμίντεο, Φλόρινα, Πρέσπα, πάρα πολλά πράγματα να κάνετε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου όπως και στη γειτονική μας Καστοριά με διάφορες εκδηλώσεις πολιτισμού και όχι μόνο. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο, να διασκεδάσετε. Θα βρέχει λέει. Δεν πειράζει. Και με τη βροχή καλά περνάς. Άμα είσαι με καλή παρέα, ό,τι καιρό και να κάνει έξω, καλά περνάς. Να περάσετε όμορφο Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σας αφήνω στα χέρια του Περικλήτου Μούλη, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 στα χέρια της Λένας Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
2: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από την πλευρά του μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρέων και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως και 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε του συνταξίουχους χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο εισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκο της 5ης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ-Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζει η αστάδια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
15: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας, υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Μέρα. Μεσημέρι.
18: ΕΡΤ Φλόρινας.
19: Μουσική.
20: Μουσική.
18: 96,6.
21: Stay tuned.
19: Ενημέρωση.
18: Και 99,1 στα FM.
17: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή και να πούμε ότι σήμερα, όπως και κάθε άλλη φορά, βρισκόμαστε και οι δύο εδώ πέρα, με εξαιρέσεις πολλές φορές. Σήμερα είναι μια εξαίρεση αυτή εδώ, τρίτος το κακό. Και είναι για καλό κακό όμως, δηλαδή. Τύπου το κακό μπορεί να συμβαίνει, ρε παιδί μου, λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω προσεξιών του καθενός. Μπορεί και από μόνο του να είναι κάτι και σε θέματα υγείας πάντα. Ναι, ό,τι έχει να κάνει με αυτό εδώ το πράγμα, φωνάζουμε κάποιον ο οποίος είναι αρμόδιος γι' αυτό εδώ.
1: Συνήθως τους καλεσμένους μας τους έχουμε τηλεφωνικά, γιατί δεν είναι εφικτή.
0: Πάντα, ναι, ό,τι έχει να κάνει με αυτό εδώ το πράγμα, φωνάζουμε κάποιον ο οποίος είναι αρμόδιος γι' αυτό εδώ.
1: Συνήθως τους καλεσμένους μας τους έχουμε τηλεφωνικά, γιατί δεν είναι εφικτή.

0: μικρούς και μεγάλους τώρα.
1: Κοίτα, κάθε πράγμα στο καιρό του, δεν λέμε, γιατί υπάρχει καιρική, να το πω και έτσι, ημερομολογιακή βόμβα, τέλος πάντων. Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες, ρε παιδί μου, εποχές που μπορεί κάποιος? Γιατί το καλοκαίρι μπορεί, λες, είμαστε πιο χαλαρά. Καλοκαίρι. Το χειμώνα είναι πιο προσεκτικό όλο το τοπίο, ρε παιδί μου, που αφορά το φαρμακό, πιο μεγαλύτερη κίνηση, μεγαλύτερη επικίνδυνοτητα κτλ. Το καλοκαίρι έχει και αυτό την ίδια βαρύτητα με το χειμώνα, ή εμείς το έχουμε αφήσει πιο χαλαρά στο
2: μυαλό? Όχι, έχουμε εποχικότητα. Καταρχάς, καλημέρα σε όλους.
1: Βεβαίως, καλημέρα.
2: Ναι, όντως, τρίτος το καλό θα πω εγώ.
1: Ναι.
2: Νιώθω λίγο σαν τον κύριο Τσιόδρα. Έρχομαι συνέχεια, λέω.
1: Το κακό ως προς το περιεχόμενο δηλαδή, που πρέπει να πάρεις φάρμακα για κάτι, αλλά το καλό είναι ότι.
2: Είμαστε εδώ για να τα δώσουμε.
1: Όχι,
2: υπάρχει εποχικότητα σαφώς και βλέπουμε, παρατηρείται με αυστηρή περιοδικότητα κιόλας. Όπως είπε πάρα πολύ σωστά, το χειμώνα όντως έχουμε έξαρση όσο λογικό. Κλειστοί χώροι, κοινωνικές αναθρήσεις σε κλειστούς χώρους και λίγη απροσεξία, μετάδοση με πολύ από παιδιά.
1: Και καιρικές συνθήκες, υγρασίες, οτιδήποτε, όλα αυτά.
2: Σαφώς, βέβαια, να αποσαφηνίσουμε κάτι. Το κρύο δεν είναι αυτό που μας λέγανε παλιά, μην βγεις τα κρυώσεις. Δεν έχει καμία σχέση με τα βακτήρια, με λοιμώξεις. Το θέμα είναι η μετάδοση. Ίσα-ίσα, δηλαδή, αν έχουμε ανοιχτά τα σπίτια μας το καλοκαίρι, δεν θα κρυώσουμε.
0: Αερίζονται χώροι,
2: μειώνεται η συγκέντρωση των παθογόνων ουσιών, οπότε είμαστε μια χαρά.
1: Και κατά το πόσο είναι το ανοσοποιητικό του καθενός, δηλαδή, ευάλωτο?
2: Το ανοσοποιητικό, σαφώς. Μετά, επίσης, έρχονται άλλα χαρακτηριστικά, το πώς κρυώνει οι κοιλότητες, η βλένη που έχουμε, πώς αλληλεπιδράμε το κρύο ζέστη. Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Από αυτά τώρα τα οποία μπορεί να σε πετύχουν το χειμώνα. Χοντρικά, πριν πάμε σε κυρίως θέματα που πολύ καλά θα τα θίξεις. Έχεις εσύ, ρε παιδί μου, κάποιον ο οποίος επισκέπτεται πυκνά συχνά τώρα στο φαρμακείο, είχε κάποιες ασθένειες, κάποιες ιώσεις, δεν ξέρω τι, το χειμώνα είχαν επιμεληθεί κτλ. Αυτά, μπαίνοντας προς το καλοκαίρι, άνοιξε και το καλοκαίρι, ο καιρός βοηθάει να εξαλειφθούν χώροι από τα χάπια? Δηλαδή, παίζει κάποιο καταλυτικό ρόλο το ότι άνοιξε ο καιρός, βγήκε και ο ήλιος, θα πας και μια θάλασσα με το ιόδιο, δεν ξέρω τι, θα σε βοηθήσει?
2: Καταρχάς, θα βγεις έξω. Ναι. Δεν θα είμαστε όλοι, όπως είπα πριν, στριμωγμένοι
1: μέσα στον
0: χώρο. Συγκέντρωση.
2: Βέβαια, μετά έχουμε ένα άλλο θέμα, τα κλιματιστικά. Έχουμε κακή συντήρηση κλιματιστικών στις ώρες υπαστογένων ουσιών. Οπότε, με την ροή του αέρα, έχουμε και εκεί πέρα. Βλέπουμε λοιμώξεις, βλέπουμε αναπνευστικούς ιούς. Δόξα. Όχι το Θεό, θα πω. Δόξα το Θεό, θα πω. Κακώς ακούγεται. Υπάρχουν τα βλέπουμε αυτά. Είναι σύνθη. Αλλά σαφώς το χειμώνα έχουμε τις εξάρσεις των ιών.
1: Δεν το ρίχνουμε, δηλαδή δεν εφησεχαζόμαστε.
0: Από την μία πλευρά, το χειμώνα έχουμε ιώσεις, γρίπες ευρύτερα, και το καλοκαίρι θα λέγαμε αυτό το οποίο μας επηρεάζει, θεωρώ ότι είναι οι αλλεργικές. Οι εποχιακές αλλεργίες που υπάρχουν.
2: Σαφώς.
0: Άνοιξη, παύλα, καλοκαίρι.
2: Άνοιξη, καλοκαίρι, ανθοφορία. Έχουμε διαφορετική. Σαφώς, και έχουμε και μετά και διαφορετικές συγκεντρώσεις, όπως είπα πριν, σε υγρασία. Η υγρασία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας.
0: Αρνητικός.
2: Μπορεί να εκδηλώσει.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι, δεν έχει να κάνει με την υγρασία.
2: Και ειδικά στην περιοχή μας, είμαστε οροπέδιο, έτσι. Είμαστε παιδιά ανάμεσα σε βουνά, όπου εγκλωβίζεται πρακτικά η υγρασία, και με τις τεχνητές λίμνες και με τις λίμνες που έχουμε.
0: Είναι τα φράγματα.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, είναι αυτό που λέμε βέβαια, ότι το προλαμβάνει καλύτερο του θεραπεύει σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, προνοούμε κάποια πράγματα για να αποφύγουμε κάποια άλλα.
2: Ναι, βέβαια, δυστυχώς στις αλλεργίες, δεν ξέρω, υπάρχουν βέβαια προσεγγίσεις φαρμακευτικές για να προλαμβάνεις τις εποχικές αλλεργίες. Δεν θεωρώ ότι ο κόσμος είναι ακόμα τόσο εξοικειωμένος με αυτό. Δηλαδή, να κάνει τις θεραπείες για να μην αντιμετωπίσει αλλεργικές καταστάσεις.
0: Αλλεργικές καταστάσεις μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και μέσα και από κάποια φαρμακευτική αγωγή. Δεν είναι μόνο δηλαδή από κάποια φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε καθαριστικά στο σπίτι, το μαλακτικό, κάποια σπρέι.
2: Κολόνιες, τα πάντα. Ναι, τα πάντα.
0: Πέρα ακόμα, από τη γύρι έξω.
2: Εκεί μιλάμε για αλλεργίες πλέον και αλλεργικές αντιδράσεις, και πρακτικά μπορούμε να έρθουμε αντιμέτωποι με οποιαδήποτε ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλεργία, ακόμα και κατά κόρον, άμα τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάτι πολύ συνηθισμένο, με μεγάλη κανονικότητα στη ζωή μας, και να εκφράσουμε αλλεργία.
1: Κοίτα, πάντως, Σωτήρη, γεωγραφικά είμαστε πολύ πιο σίγουροι σε σχέση με το αν μέναμε Θεσσαλονίκη ή Αθήνα από τέτοιους παράγοντες. Mm-hmm. Ένα παράθυρο ανοίγει εκεί πέρα και μπορεί να μολυνθεί από οτιδήποτε, οργανικά δηλαδή, από την ατμόσφαιρα του
2: χειμώνα. Η μόλυνση συνεπικουρεί, όπως και επίσης πρόσφατα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, που είχε τρομακτικά μεγάλη συγκέντρωση αφρικανικής κόνης. Ναι. Δηλαδή, είχε βγάλει, νομίζω, και το Υπουργείο Υγείας μία ανακοίνωση ότι να φοράνε μάσκες σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.
1: Συντρέχουν περισσότεροι λόγοι εκεί πέρα, δηλαδή να σε παρύπνεις και να παίρνεις περισσότερα βοηθητικά βιταμίνες, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε. Γιατί
2: να μην είναι φυσικά, να είμαστε πιο έτσι αλέρτα.
0: Μολονότι όμως τώρα να πούμε λίγο ότι οι μεγάλες πόλεις, για παράδειγμα, έχουν περισσότεροι συμφόρες και στον αέρα και λόγω της κυκλοφορίας. Βλέπουμε ότι στη Θεσσαλονίκη είναι χειρότερο το κλίμα σε σχέση με την Αθήνα όμως. Λένε τα σταγονίδια.
2: Ναι, σε αυτό δεν έχω κάποια.
0: Οι χημικές αναλύσεις δηλαδή.
2: Αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει το θέμα. Μόνο εμπειρικά εγώ καλύτερα είναι.
1: Κοίτα, κατά καιρού συγκεντρώνεται ένας βαθμός, τέλος πάντων, μόλυσης. Και μετά από μια περίοδο, τέλος πάντων, οι

0: Κοίτα, στις μεγάλες πόλεις, γιατί δύο είναι τώρα αυτές που λέμε εμείς, αλλά μία εντάξει, Λάρισα δεν ξέρω τι, αλλά Θεσσαλονίκη και Αθήνα, στην ουσία τώρα τι γίνεται, επειδή είναι κομβικά σημεία, δεν είναι ότι είναι ο πληθυσμός μόνο αυτός, περνάνε άλλοι τόσοι μέσα στο μήνα. Οπότε οτιδήποτε υπάρχει και στις γύρω πόλεις μεταφέρεται πολύ εύκολα και από εκεί τραβάει μια μεγάλη πόλη. Δεν έχει καλά ότι έχει εργοστάσια και τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία, αλλά και από αυτό το λόγο.
1: Τώρα στο κομμάτι των αλλεργιών, για να το κλείσουμε, για να πάμε στα υπόλοιπα. Άρα η χρήση αντισταμινικών ή προληπτικών κάποιων φαρμάκων βοηθάνε στο να μην προβούμε στην αλλεργική αντίδραση.
2: Στις εποχικές αλλεργίες, όχι σε αλλεργικές αντιδράσεις, δεν μιλάμε τώρα για αναφυλακτικά σοκ, καμία σχέση εκεί, μιλάμε για αλλεργίες οι οποίες είναι, ανάγονται μάλλον σε χρήση φαρμάκων. Στις εποχικές αλλεργίες σαφώς προτείνουμε συγκεκριμένες αλλεργίες και εμείς τα φαρμακεία μας και σαφώς οι γιατροί, οριλά, ναι, παθολόγοι, και κάνουμε συμπτωματολογική προσέγγιση. Δηλαδή κόβουμε τα συμπτώματα, δεν πάμε να δράσουμε, να κάνουμε ίαση.
1: Υπάρχουν τεστ αλλεργικά που μπορούν να γίνουν προληπτικά για να ξέρουμε σε τι είμαστε αλλεργικοί.
2: Και πρικ τεστ και ρας τεστ τα διενεργούν οι μικροβιολόγοι και κάνουμε έτσι μια ανάγνωση του σε ποιες ουσίες είμαστε αλλεργικοί. Προσωπικά έχω κάνει, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, και εγώ έχω κάνει.
2: Και δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω σκυλάκι ή γατάκι, γιατί είμαι εξαιρετικά αλλεργικός στην τρίχα και στην πιτηρίδα που βγάζει το.
1: Βλέπουμε ότι πολλές φορές βγαίνουμε με την οικογένειά μας έξω. Έχουμε τα παιδιά, θέλουμε να βγούμε, να παίξουν έξω στη φύση. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αν είναι αλλεργικοί στο μυρμήγκι ή στη μέλισσα, αν του τσιμπήσει. Γι' αυτό ρωτάω δηλαδή. Ας πούμε. Ναι. Θα πρέπει να γνωρίζουν και οι γονείς.
2: Ναι, αλλά θεωρώ ότι η διαχείριση αυτού, δηλαδή να κάνουμε προληπτικά αυτά τα τεστ, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν γνωρίζω πολλούς να το έχουν κάνει, εκτός αν δεν έχουν εκφράσει κάποια αλλεργία.
1: Ναι. Δεν έχουμε και αυτή τη φιλοσοφία την οτροπία. Είναι και ακριβά τα τεστ αυτά.
2: Είναι ακριβά και ίσως σαν cost benefit να μην είναι και τόσο ουσιώδη σε αυτή τη φάση, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε το έναυσμα, να υπάρχει ένα trigger για να μπούμε στη διαδικασία να το ψάξουμε.
0: Ναι, αν δεν υπάρχει προηγούμενο, γιατί προληπτικά μπορείς να κάνεις άλλα 500 πράγματα.
2: Καλά, έτσι, σαφώς,
1: και σαφώς, σαφώς. Πάντως αντιστημιανικά και κορτιζόνη, τι μεντρό για παράδειγμα, πρέπει να τις έχουμε πάντα στις τσάντες μας.
2: Τα αντισταμινικά, εγώ το θεωρώ ναι, ειδικά στην κορτιζόνη υπάρχει λίγο και μια κατευθυντήρια από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ειδικά στις αναφυλαξίες, δεν είναι η βέλτιστη λύση. Η βέλτιστη λύση πάντα είναι τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ. Αν δούμε ότι έχουμε κάποια αλλεργική αντίδραση, η οποία τίνει να γίνει αναφυλαξία, δηλαδή να έχουμε και απόφραξη του αναπνευστικού, ναι, για να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Γιατί το μεντρόλ, συγγνώμη που λέω και εμπορικές ουσίες, μια κορτιζόνη μπορεί να κάνει αυτό το λεγόμενο masking, δηλαδή να κρύψει κάποια πράγματα που θέλουμε να εμφανιστούμε για να ξέρουμε πώς θα τα χειριστούμε. Θεωρώ δηλαδή το καλύτερο είναι ο υπουργός υγείας, τηλεφωνική επικοινωνία με το ΕΚΑΒ που μας θα καθοδηγήσουν εξαιρετικά.
0: Ωραία, τώρα και επειδή βλέπω ότι έχεις αρκετό υλικό, ρε παιδί μου, να πάμε τώρα στο θέμα το οποίο θες και εσύ.
2: Ναι, έγραψα.
0: Να μας μιλήσεις, ναι, για να έχουμε την άνεση και να εκφραστείς εσύ με τον τρόπο που θες να τα πεις, αλλά και ίσως έχουμε εμείς απαντήσεις και να έχουμε το χρόνο να το κάνουμε. Οπότε τώρα, ασχέτως με αυτό που κάναμε τώρα σαν βουλιδοσκόπηση σε σχέση με το καλοκαίρι και τι ακριβώς μπορεί να συμπεριλαμβάνει από προφυλάξεις κτλ. Υπάρχουν και άλλα ζωτική σημασία θέματα τα οποία έχουν να κάνουν, όπως παραδείγματος χάρη τώρα θα μας πεις εσύ, με
2: τον έρπιτα ζωστήρα. Είναι λίγο έτσι ένα θέμα. Βλέπουμε μια έξαρση αναφάσεις του έρπιτα ζωστήρα και θα μπορούσαμε έτσι να γίνει, επειδή είναι off season, πάντα εμείς αναλωνόμαστε για τα εμβόλια. Μιλάμε πάντα για τα εμβόλια της κοινής γρήπης και λίγο ξεχνάμε τα άλλα εμβόλια που είναι απαραίτητα να κάνει ένας ενήλικας άνθρωπος. Ο έρπιτας ζωστήρας λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά στα φαρμακεία. Είχαμε μιλήσει πανεθετικά και την προηγούμενη φορά που είχα έρθει και ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο και το αμελούμε. Ο έρπιτας ζωστήρας είναι ένας ιός που ερχόμαστε πάρα πολύ στα μικρά τα μας σε πρώτη επαφή, γιατί είναι αυτός που εκφράζει την ανεμοβλογιά. Οπότε τα παιδιά με το που έρχονται σε επαφή με τη βαρισέλα ζώστερ βίρους εκφράζουν την ανεμοβλογιά. Ο ιός μένει σε μια λανθάνουσα κατάσταση.
1: Ανενεργός,
2: αφού εκφράσει πρώτα αυτό το κλασικό κνισμό και τα σπυράκια, μένει σε μια λανθάνουσα κατάσταση πάντα στο σώμα μας. Η πρωτοπαθής λίμωξη μας προκαλεί μια κυταρική ανοσία. Οπότε μας προστατεύει από την επανενεργοποίηση του ιού και έτσι τον έχουμε, έτσι συμπορευόμαστε με αυτόν στη ζωή μας. Σε κάποια φάση όμως το ανοσοποιητικό μας θα πέσει. Ο ιός θα επανεκφραστεί και αυτή τη φορά θα εκφραστεί ως έρπις με τις κλασικές.
1: Όχι ως ανεμοβλογιά. Όχι ως ανεμοβλογιά. Περάσαμε για πρώτη φορά.
2: Βέβαια, ένα έτσι θαυμαστικό εδώ πέρα, ο ενήλικας ο οποίος νοσεί από έρπη μπορεί να μεταδώσει σε ένα παιδί που δεν έχει έρθει επαφή με τον ιό την ανεμοβλογιά. Γι' αυτό λέμε πάντα όποιος έρχονται στα φαρμακεία και φαντάζομαι και οι γιατροί στα ιατρία, ότι λίγο να απομονώσουμε τον ασθενή που έχει έρπη, ειδικά αν αυτός έχει άμεση επαφή με παιδιά.
1: Όσον αφορά το κομμάτι, τα λέμε έρπης. Ο έρπης χωρίζεται, έχει κάποιες κατηγορίες. Είναι ο έρπης ζωστήρας, για τον οποίο θα δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση
2: complex,
1: και για τον εμβολιασμό. Ναι, και έχουμε φυσικά τον έρπη, τον επιχείλιο, που είναι πιο σύνηθες, το παρατηρούμε δηλαδή.
2: Έκφραση του έρπη, τα ζωστήρα.
1: Και ο έρπης των γεννητικών οργάνων.
2: Όλα είναι στον...
1: Συνδέονται.
2: Σαφώς. Είναι σε μια οικογένεια που είναι. Στην ίδια οικογένεια ιών, ο herpes complex, simplex, zoster, κυτλομεγαλοϊός, υπάρχει σύνδεση. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για τον zoster virus, όπου και αυτό εκεί πέρα έχουμε και την κάλυψη μέσω του εμβολίου που υπάρχει.
1: Και γιατί ονομάζεται ζωστήρας, εύλογα κάποιος που το ακούει?
2: Έχω την αίσθηση, είμαι μια προβλητική, νομίζω γιατί εκφράζεται σαν το νεύρο στη ζώνη. Βέβαια δεν είναι η πρώτη... η πρώτη ανατομικά περιοχή που εκφράζεται στατιστικά είναι όντως η θωρακική κοιλότητα και μετά είναι η σφυγική κοιλότητα. Μάλιστα. Οπότε εκφράζεται σαν ζώνη, γιατί ακριβώς ακολουθεί ένα νεύρο, τη διαδρομή ενός νεύρου. Είναι πάνω στο νεύρο που εκφράζεται ο ιός και φαίνεται σαν μια γραμμή.
1: Άρα λέει, δεν θα δούμε διάσπαρτη την ακμή αυτή.
2: Όχι, τις φυσαλίδες, τις κλασικές κίστες θα τις δούμε κυρίως με ένα μοτίβο. Και αυτό είναι και ένα διαγνωστικό εργαλείο.
0: Αυτό χρονικά τώρα είναι πώς πάει. Δηλαδή το διάστημα που μπορεί να έχει κάποιος για να δει ότι κάτι δεν πάει καλά. Οτιδήποτε. Και πόσο μάλλον, γιατί θα σε ρωτούσα τώρα, στους 10 που έρχονται, οι 8 γνωρίζουν τι είναι. Ξέρουν ότι υπάρχει. Το έχουν ακούσει, αλλά δεν το θυμούνται ούτε ξέρουν τι ακριβώς είναι. Τι μπορεί να δούνε κάπου στο σπίτι τους, στους ίδιους και να πούνε ότι τώρα μπορώ να πάω.
2: Έχεις κάνει δύο εξαιρετικές ερωτήσεις. Και θα σου πω λίγο γενικά για τη φύση, για την πορεία του ιού και κάτι που είπες για το πώς μπορούμε έτσι να έχουμε μια επαγρύπνηση, να είμαστε έτσι λίγο πιο alert. Πρώτα απ' όλα, η φύση του ιού πρέπει να δράσουμε σχετικά άμεσα, γιατί χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Την πρόδρομη φάση, η οποία μπορεί να κρατήσει από 4 μέρες μέχρι και 2 εβδομάδες, εκεί έχουμε κλασικά κάποια την εμφάνιση, τη δερματική έκφραση του ιού, όπου πρακτικά είναι η άρχουσα κατάσταση με τις φυσαλίδες. Μπορεί να έχω έντονο πόνο, μάλλον συγγνώμη, ήπιο πόνο, και μπορεί να κάνω ακόμα και πυρετό.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με τις ηλικίες του καθενός.
2: Όχι.
0: Το ίδιο εμφανίζεται και στον 12χρονο και στον
2: 25χρονο και στον 60χρονο και στον 80χρονο. Εκεί πέρα πρέπει να υποπτευθούμε. Σαφώς μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση στους συναδέλφους του φαρμακοποιού σε εμάς, καθήλυνα αρμόδιοι σαφώς, δερματολόγοι, νευρολόγοι, παθολόγοι, και να, έχουμε έτσι να πάρουμε πιο επιστημονική άποψη και για την παθολογική τους πλέον προσέγγιση. Πάντα να θυμόμαστε ότι αναφορικά με τον έρωτα πρέπει να δράσουμε για φαρμακευτική αγωγή εντός των 72 πρώτων ωρών, λένε οι οδοί κατευθυντήρες. Γιατί είναι ιός και θέλουμε να κόψουμε το replicate, τον προκρασιασμό του ιού. Οπότε βλέποντας αυτές τις φυσαλίδες πρέπει να υποπτευθούμε. Στην οξία φάση που μπαίνουμε μετά, η οποία μπορεί να κρατήσει μέχρι και 4 εβδομάδες, από 2 μέχρι, και 12 εβδομάδες, έχουμε πολύ έντονο πόνο. Οπότε εκεί είναι σίγουρο θα καταλάβουμε. Και μετά υπάρχει η φάση της αποδρομής, η υποξία φάση, όπου πλέον αρχίζουν να ξεραίνονται οι φυσαλίδες και είμαστε σε μια φάση που ούτε πονάμε, ούτε έχουμε. Είμαστε στην αποδρομή.
1: Πουλώνονται. Δηλαδή,
2: παρόλα αυτά, υπάρχει και μια άτυπη έκφραση του ιού, όπου δεν έχουμε καθόλου τις φυσαλίδες. Και είναι αρκετά ύπουλη, θα το πω εγώ, γιατί εκεί πλέον ο ασθενής, μη έχοντας την πληροφόρηση, δεν ξέρει πώς θα δράσει. Κατανοητό. Δηλαδή, απλά νιώθει, έχει ένα εξάνθημα και νιώθει πόνο. Ένα μη έμπειρο μάτι θα σου πει ότι δεν είναι έρπης, δεν έχουμε τις φυσαλίδες. Γι' αυτό λέω, εγώ προτείνω πάντα
1: μορφή,
2: να πάμε στους ειδικούς. Γιατί αυτή εδώ, άμα δεν δώσουμε τη δέουσα προσοχή, μπορεί να έχουμε τις πολύ σοβαρές επιπλοκές του έρπητα. Και έχουμε πολύ σοβαρές επιπλοκές. Έχουμε επιπλοκές στο νευρικό σύστημα, στο καρδιαγγειακό σύστημα. Μπορεί να προκαλέσει από εγκεφαλικά εμφράγματα. Μπορεί να προκαλέσει μεθερπητική νευραλγία. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον όρο.
0: Κοίτα, ναι, γι' αυτό σε
1: ρωτήσα πριν.
0: Ναι.
2: Είναι μεθερπητική. Μετά του έρπη ήταν νευραλγία. Και τι σημαίνει πρακτικά? Μένει εκεί. Έχουμε ένα εξαιρετικά έντονο πόνο. Φανταστείτε ότι οι μελέτες δείχνουν ότι άνθρωποι έχουν χαρακτηρίσει τον πόνο αυτόν πιο έντονο από ότι τους καρκινικούς πόνους. Είναι πόνος ο οποίος μπορεί να σε συνοδεύσει έως και 6 μήνες.
1: Δηλαδή.
0: Υπάρχουν κάποιες φαρμακευτικές αγωγές οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να παίρνεις κάτι άλλο, επειδή μου να έχεις μια συνταγή για το οτιδήποτε και όταν. Έχεις και αυτά τα σημάδια τα πρώτα. Να πεις ότι πρέπει κάποιος γιατρός να σου βλέπεις να κόψει εκείνα τα χάπια, γιατί δεν βοηθάνε. Πρέπει να πας και τα πρώτα σημάδια. Αυτό θέλω να πω.
2: Σαφώς.
0: Γιατί στο δεύτερο τρίτο στάδιο, όπως είπες και εσύ, δεν πας και στο τρίτο στάδιο.
2: Δεν
0: δηλαδή,
2: έχει νόημα.
0: Δεν έχει νόημα. Γιατί μπορεί μια φαρμακευτική αγωγή που παίρνει κάποιος να επιβαρύνει τα πρώτα σημάδια. Δεν ξέρω, αυτό σε ρωτώ.
2: Όχι, πιο πολύ
0: δεν έχει να κάνει.
2: Έχουμε την ανοσοκαταστολή, η οποία μπορεί να εκφράσει μάλλον πολύ έντονα.
0: Συστολή, κάποιος μπορεί να μπερδευτεί και να δει τα πρώτα σημάδια και να πει μήπως είναι από τα χάπια που παίρνω.
2: Α,
0: κάτι άλλο.
2: παρανοεί αυτό που βλέπει.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό δεν λέμε ότι η αυτοείαση είναι.
1: Στην τρέβωση τη εικόνα, φυσικά.
0: Ναι, θα μπερδευτεί ο περισσότερο κόσμο. Πολλοί το κάνουν.
2: Σαφώ. Μα η αυτοείαση πλέον είναι, νομίζω, το πιο συχνό φαινόμενο στο αναφορικά με την υγεία. Και συνήθω είναι και οι μηχανέ αναζήτηση και το artificial intelligence. Βγάζω μια φωτογραφία και σου λέει. Εκεί πέρα το να σε παρακάνει είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Σίγουρα.
1: Άρα χρησιμοποιούμε τοπικά λιφέ, οι οποίε είναι για τον έρπη.
2: Επικουρικά.
1: Αντιϊκά
2: φάρμακα. Άμα θέλουμε να φτάσουμε σε σημείο να καταστήλουμε πλέον τα συμπτώματα, δεν μιλάμε για ίαση, ναι, μιλάμε για συμπτωματολογική προσέγγιση. Ναι, έχουμε αντιϊκά φάρμακα, αντιεπιληπτικά φάρμακα. Χρησιμοποιείται η πυρκαγουαλίνη ούτως ώστε να μειώσει τον νευροπαθητικό πόνο. Χρησιμοποιείται κάποια συμπληρώματα διατροφής, όπως κυρίως βιταμίνη Β, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες περιπτώσεις πάρεσης νεύρων, δηλαδή μουδιάσματος, νέκρωση του νεύρου. Σαφώς οι κρεμούλες, όπου είπαμε, κυρίως χρησιμοποιούνται τοπικά, όπως τον έρπιτα ζωστήρα στο χείλος. Για αν δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σαφώς έχουμε την πρόληψη.
1: Για να φτάσουμε να εκδηλώσουμε αυτό το δερματικό εξάνθημα με όλα τα ό,τι συνεπάγει τα συμπτώματα. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι εμβολιασμένος θα τα εμφανίσει αυτά, μειώνει τις πιθανότητες ή όχι?
2: Okay. Το εμβόλιο που υπάρχει σήμερα στην αγορά προσφέρει μια κάλυψη τόσο στο relapse, δηλαδή τόσο στην επανεμφάνιση του ιού, όσο και στο κίνδυνο πρόσληψη του ιού κατά 99%. Οπότε θεωρητικά ναι, προσφέρει μια πιο ήπια έκφραση του ιού, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον επανεκφράσει.
1: Στον εμβολιασμένο, τον ανεμβολίαστο. Ή κάποιος ο οποίος είναι εμβολιασμένος μπορεί να το περάσει πιο ελαφριά. Εφόσον έχει μέσα το στέλεχος, δηλαδή σε αδρανοποιημένη
2: μορφή.
0: Υπάρχει ένας τύπος εμβολίου, έτσι, ναι.
2: Στην Ελλάδα πλέον υπάρχει ένα τύπο, το μείζον των recombinated vaccine.
0: Όχι, ξέρω ότι μπορεί εναλλακτικά να υπήρχε και ένα δεύτερο μοτίβο, δεύτερο, τρίτο μοτίβο.
2: Όχι, όχι.
0: Και στην να σου Ελλάδα προτείνουν άλλοι κάποιο άλλο, και όπως ήταν τότε με τα Pfizer οτιδήποτε, να διαλέγεις ποια εταιρεία είναι καλύτερη.
2: Σήμερα υπάρχει ένα το οποίο χορηγείται στους άνω των 60 και αποζημιώνεται. Πρέπει να γίνουν δύο δόσεις. Η μία δόση τώρα και η δεύτερη δόση στο μεσοδιάστημα 2-6 μήνες, και πλέον θεωρούμε ότι κάλυψε, ότι έχουμε μια πλήρη κάλυψη για τον ιό. Και βέβαια αυτές είναι κατευθυντήρες ή τωρινές. Μπορεί σε 5 χρόνια να έχει αλλάξει.
0: Να έχει αλλάξει, ναι, σίγουρα.
1: Άρα δηλαδή πρέπει να γίνεται από την ηλικία των 60 και άνω.
2: Και άνω, ναι, ναι.
1: Κάποιος νεότερος, ας πούμε, αν θέλει να το κάνει.
2: Δεν αποζημιώνεται, σαφώς μπορεί να το κάνει, και υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, όπως είναι σωκατοσταλμένοι, καρκινοπαθείς.
1: Υπάρχουν κάποια θέματα έτσι,
2: όπου υγιής μπορούν να το κάνουν και σε πολύ μικρότερη ηλικία.
0: Τώρα δεν διαχωρίζεται, είπαμε, σε ηλικιακά όρια, σε φύλο.
2: Το φύλο, ναι. Οι γυναίκες φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη τάση στο να εκφράζουν τον έρπιτα. Μην με ρωτήσετε, γιατί δεν το γνωρίζω, το έψαξα χθες. Υπάρχει μια στατιστική μελέτη που δείχνει ότι οι γυναίκες, ναι, μπορούν να είναι πιο ευαίσθητες σε αυτό.
1: Το στρες, το άγχος δηλαδή, μπορεί να νοσοποιηρώσει. Μπορεί από την άποψη ότι ρίχνει το νοσοποιητικό.
2: Ναι,
1: αυτό θα
2: ναι. Επιστημονικά δεδομένα, το πόσο συντελεί το στρες στην έκφραση του έρπιτα, θεωρώ. Δεν βρήκα να σας πω την αλήθεια σε αυτά που έψαξα. Παρ' όλα αυτά, όντας μια στρεσογόνος κατάσταση, η οποία όντως μειώνει το νοσοποιητικό και έχουμε αύξηση ελεύθερων ζώων, ναι, θεωρώ ότι μπορεί όντως να υποτροπιάσει λίγο την κατάσταση, σαφώς.
0: Η κάλυψη, τώρα θα μου πεις, αποκλείται να μην υπάρχει, αλλά τύπικα το λέω και αυτό εδώ, σε σχέση με τις ανάγκες για αυτό το εμβόλιο υπάρχει?
2: Ναι, ναι, ναι. Υπήρξε σε κάποια φάση ένα κενό στην αγορά, αλλά τώρα είμαστε, νομίζω, είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό σημείο.
1: Κάτι άλλο σημαντικό πάνω σε αυτό, η μετάδοση του ιού. Για παράδειγμα, έχω αυτό το εξάνθημα και δεν γνωρίζω, αν δεν πάω στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό μου, με αυτές τις φυσαλίδες, τον έντομο πόνο, κνισμό, φαγούρα, υγρό, οι φυσαλίδες μέσα, τι γίνεται? Το μεταφέρω?
2: Σαφώς.
1: Ναι. Το μεταφέρω.
2: Ναι, ναι. Το είπαμε και πριν ότι θέλουμε την απομόνωση, γιατί όντως μεταφέρεται ο ιός και μπορεί να κολλήσει, και κυρίως, όπως είμαι παιδιά, μπορούν να είναι πολύ πιο ευαίσθητα με ένα πολύ ανίσχυο, πιο ανίσχυρο ανισοποιητικό, ότι όντως μπορούν να είναι λήπτες μάλλον του ιού πολύ πιο εύκολα. Σαφώς και μεταδίδεται.
1: Το ρωτάω, κατάλαβες, κάνω λίγο το συνήγορο τώρα, με την έννοια ότι. Γιατί εντάξει, δεν είναι τίποτα. Γυρίζουν και παντάνε λόγω έλλειψης ενημέρωσης.
2: Όταν. Ναι, εντάξει, αυτό σε όλα. Δηλαδή, το κριτήριο το πόσο είσαι διατεθειμένος να προστατεύσεις τον δίπλα σου είναι και τελείως ατομικό, νομίζω.
1: Ακριβώς. Ναι, και σου λέω, άλλο από τη στιγμή που το έχω εγώ, Εντάξει,
2: γιατί ναι, το έχουμε παρατηρήσει και στο κορονοϊό, δηλαδή, πίνω τσίπουρο, δεν θα πάθω τίποτα.
1: Ακριβώς, φορά τη μάσκα. Δηλαδή,
2: μπορεί και να έκανε.
1: Ναι, εφόσον έχει συμπτώματα, φορά τη μάσκα από μόνο σου. Δεν είναι δυνατόν να έχει καταρροή και βήχα και να εμφανίσει στο χώρο τη εργασία σου ή κάποια άλλη δραστηριότητα.
2: Έτσι. Ένα που μου δώσει μια πολύ ωραία πάσα αναφορικά με τις επιπτώσεις του έρπιτα, το οποίο περνάει σε δεύτερη μοίρα, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό. Όπως σας είπα πριν, η μεθερπιτική νευραλγία είναι μια χρόνια, μια βραχυχρόνια μεν κατάσταση, πολύ επώδυνη. Έχει πολύ μεγάλες προεκτάσεις, τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές. Με την έννοια ότι ο ασθενής που υποφέρει από τη μεθερπιτική νευραλγία δεν είναι ικανός, μάλλον οι απλές συνήθειες που είχε, να πάει δουλειά, να πάει βόλτα, να πάει να κάνει μια κοινωνική συναναστροφή, δεν είναι εύκολο. Το χαρακτηρίζουν ένα βάσανο.
1: Χαρακτήρα, ναι.
2: Οπότε αυτό εδώ, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ικανός να πάει στη δουλειά του για 30 και 60 μέρες, καταλαβαίνεις ότι έχει και πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στην κοινωνική ζωή.
1: Φυσικά.
2: Και στην οικονομική ζωή. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει μια περίθαλψη, θα πρέπει να αποτανθεί σε γιατρούς, θα πρέπει να πάρει ακριβά φάρμακα. Όλο αυτό οικονομικά και κοινωνικά είναι ένα βάσανο.
1: Και πόσο μάλλον όταν ένας άνθρωπος δεν είναι ασφαλισμένος και βρεθεί στο στάδιο και στο σημείο αυτό να αντιμετωπίσει.
2: Σαφώς. Άλλη μία έτσι καλή πάσα μου δίνεις για να αναφέρω ότι στην Ελλάδα οι ανασφάλιστοι δικαιούνται κάλυψης φαρμακευτικής, δεν δικαιούνται αποζημίωση των φαρμάκων τους άμα έχουμε μια συνταγογράφηση από έναν ιδιώτη γιατρό. Δηλαδή ένας ανασφάλιστος, ακριβώς, από κοινωνικές δομές.
0: Εντάξει, okay. Κοίτα, συνδυασμός είναι όλο. Ακόμα και το κομμάτι με τα μικρά παιδιά και στο σχολείο, φαντάζομαι εκεί πέρα δεν μπορεί να γίνει αν κάποιος το προσέξει.
2: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί μιλάμε δηλαδή, για επέκταση των πραγμάτων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Μπαμπαμ, δεν είναι σαν να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, ναι.
0: Και σε μεγάλα σχολεία Αθήνα, και... δηλαδή τώρα σε πόσες περιοχές, πόσο εύκολο να μεταδοθεί ρε παιδί μου αυτό, δεν κάποιοι δεν προσέξουν.
2: Πολύ εύκολα. Και πολλές φορές, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ από τα μικρά άτομα, γινόταν και επίτηδες το ένα παιδάκι να κολλήσει το άλλο, ούτως ώστε να επέλθει ανοσία.
1: Με τη μορφή της ανεμοβλογιάς όμως τα
0: πολλούς. Κοίτα, γιατί η μεγάλη και να μην θες και ο άλλος δεν γουστάρει να βλέπει ένα στον άλλο έτσι που έχουμε φτάσει, μπορεί και να γλιτώσει από αυτό. Έτσι είναι και όλη τη μέρα μαζί εκεί να θέλουν παρέες. Ότι οτιδήποτε πρέπει να προσέξει ο γονέας πρέπει να το προσέξει 10 φορές παραπάνω, γιατί το μικρό δεν ξεχωρίζει, δεν καταλαβαίνει, μπορεί να του πάνε το κεφάλι χίλια δύο. Μπορεί να είναι, αλλά δεν δίνει σημασία.
1: Πάντως θυμάμαι ως παιδιά την ανεμοβλογιά την περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Και κάποιοι συμμαθητές λέει που κολλήσαν οι γονείς τους ανεμοβλογιά κοντέψαν να πεθάνουν πραγματικά.
2: Αυτό λέμε.
1: Στο μεγάλο η ανεμοβλογιά
2: στο μεγάλο είναι πιο δύσκολη. Ναι. Και λογικό είναι. Έχουμε ένα πιο επιβαρημένο νοσοποιητικό. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή ένας 70χρονος να κολλήσει. Ναι.
1: Και θυμάμαι δηλαδή λέγανε οι γονείς μην. Υπήρχε φαγούρα στα σπυράκια. Μην δηλαδή ταξίνετε γιατί θα αφήσουν σημάδια.
2: Έτσι ακριβώς. Και εδώ διαφοροποιείται. Εκεί έχουμε φαγούρα. Στην έκφραση στον ενήλικα έχουμε έντονο πόνο. Ο πόνος είναι πολύ έντονος. Είναι πολύ χαρακτηριστικός. Είναι πολύ χαρακτηριστικός. Και φανταστείτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που άμα εκφραστεί στην κρανιακή κοιλότητα και κυρίως στο οπτικό νεύρο, έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Ακόμα και με την όραση μπορούμε να κάνουμε διπλοπίες, να χάσουμε ακόμα και την ακοή, επειδή εκπηράζει νεύρα, συγγενικά νεύρα, να το πω έτσι.
1: Αιματολογικές εξετάσεις υπάρχουν για να ανιχνεύσουμε τον έρπη.
2: Το οποίο τι θα μας δείξει, τον τίτλο, δεν νομίζω ότι βοηθάει κάπου.
1: Για να έχουμε περάσει έρπη, αν έχουμε αντισώματα ή αν νοσούμε αυτή τη στιγμή δηλαδή. Αν είμαστε φορείς ή αν είμαστε αυτή τη στιγμή.
2: Καταλαβαίνω. Χωρίς να το γνωρίζω, γιατί δεν άπτεται στο αντικείμενό μου, θεωρώ ότι θα μπορεί κάποιος να μετρήσει τίτλο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Είναι σαν πριν που λέγαμε με τα, με τα prick test και τα RAS test. Να. Δεν νομίζω πόσο κλινική σημασία έχει κάτι
1: τέτοιο. Η πληροφορία αυτή. Ναι.
0: Και η οδός είναι μία, έτσι, δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις. Δηλαδή, σε σχέση με το. Βλέπω κάτι να βάλω, ξέρω εγώ, σπαθόλαδο. Παράδειγμα, λέω τώρα. Ο καθένας μπορεί να το αντιμετωπίζει και με δικό του τρόπο στις αρχές.
2: Σαφώς.
0: Εκεί πέρα υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ότι κάτι λειτουργεί. Διατροφή. Κατάλαβες τι λέω.
2: Η διατροφή συντελεί στο να χτίσουμε ένα πιο καλό νοσοποιητικό. Ο ύπνος συντελεί στο να έχουμε ένα καλύτερο νοσοποιητικό.
0: Όταν έχεις τέτοια σημάδια, ρε παιδί μου, καλό θα είναι να κόψεις τα 10 χάμπουργκερ και τα 3 κιλά κρασί το πρωί.
2: Και να μην πας να τρέχεις 15 χιλιόμετρα τη μέρα αν είσαι αυτός. Ναι, καλύτερο είναι να ξεκουραστείς, εννοείται. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι η πρώτη γραμμή. Κλασικό management.
1: Με το παραμικρό που θα δούμε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει και δείχνει μια διαφορετικότητα στο σώμα μας και συνοδεύεται έστω και στα αρχικά στάδια με αυτά τα συμπτώματα που προαναφέραμε, πρέπει να μας δει ο φαρμακοποιός μας ή ο γιατρός, δερματολόγος.
2: Σαφώς. Θα σου πω τώρα λίγο, θα παρεκκλίνω, θα σου πω μια ιστορία που μας είχε πει ο φαρμακολόγος μας στο πανεπιστήμιο, ότι έχουμε την υποχρέωση όταν ο ασθενής μας δίνει τη συνταγή να το κοιτάμε στα χέρια. Με την αίσθηση ότι να δούμε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε συνήθως. Γιατί έχουμε μια κανονικότητα στους πελάτες ασθενείς που έρχονται στο φαρμακείο. Οπότε, σύμβουλοι υγείας να πούμε, κύριε Γιώργο, κύριε Μαρία, αυτό δεν το είχες. Τι είναι? όχι να το παίξουμε ειδική και να πούμε έχεις αυτό, mm-hmm. γιατί υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, mm-hmm. να δώσουμε μια πληροφορία πρώτης γραμμής. Mm-hmm. Και αυτό το κάνουμε. Βγήκε μια έρευνα που έλεγε ότι οι Ιταλοί φαρμακοποιοί λύνουν μάλλον έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα που βρει ένας γιατρός τα βλέπει σε μία ολόκληρη μέρα, εμείς τα βλέπουμε στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα, στα 30 πρώτα λεπτά. Γιατί έχουμε πολλή πληροφορία από ανθρώπους που έρχονται να σου πω και αυτό, να σου πω και εκείνο. Ναι. Λίγο καφενιακού τύπου είναι η συζήτηση, αλλά.
0: Στατιστικά έχεις περισσότερες πληροφορίες. Ναι.
1: Το παραδώσαμε. Το βλέπουμε, ναι. το αντιλαμβανόμαστε, πάμε στον αρμόδιο και μετά ξεκινάμε αντίκα ή αλυφές τοπικά.
2: Ναι, ναι,
1: μετά, και προσέχουμε γιατί χρειάζεται. Είναι μεταδοτικός. Αυτό το ξαναλέμε.
2: Σαφώς.
0: Κοίτα, κατά ψέματα τώρα δεν είναι το μόνο πράγμα που εγώ φοβάμαι, είναι αυτό που λέμε λίγο πολύ η άγνοια με την έννοια ότι ο καθένας στο πρώτο στάδιο της άγνοιας. Δεν δίνει σημασία. Η πιο μεγάλη, είπαμε, τα μικρά δεν τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Στο δεύτερο στάδιο θα είναι ότι θα κοιτάξει να το κάνει με μεσοβέζικες λύσεις, να το διορθώσει. Μπορεί να είναι μια ένδειξη στο χέρι, οτιδήποτε, να νομίζει ότι είναι κάτι άλλο κτλ. Να βάλει, ξέρω εγώ, τις δικές του αλυφές που προτείνει η φίλη.
2: Πιθανό, ακριβώς είναι αυτό,
0: αυτό το πράγμα.
2: Η γειτόνισσα που είναι πάρα
0: γίνεται,
2: πολύ
0: έτσι γίνεται, ναι. Και στο τρίτο στάδιο που λέμε και θα είναι μετά και δύσκολα τα πράγματα, αναγκαστικά θα πρέπει να πάει και να τη πούνε γιατί μου ήρθε τώρα.
2: Ακριβώς το θέμα είναι πόσος χρόνος θα χαθεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν έχουμε μεγάλη εξέλιξη και αν έχουμε αυτό που είπα πριν, την άτυπη έκφραση. Δεν είναι να το υποτιμήσουμε. Δεν σας λέω, δεν σπέρνω τον πανικό. Δεν σας λέω ότι αμάν και τι όλοι θα πάθουμε νευραλγίες και εγκεφαλικά. Προς Θεού, όχι. Η λογική λέει, στατιστική είναι υπέρ μας. Αλλά λέω απλά να μην το αφήνουμε.
1: Οι τοπικές αλυφές που χρησιμοποιούνται σε σκευάσματα έχουν να κάνουν με κορτιζονούχα ουσία μέσα ή είναι, θέλω να πω, καθαρά μόνο για έρπη.
2: Είναι αντιοική. Ίσα ίσα είναι λάθος στην έκφραση του ιού να δώσουμε, μάλλον στην πορεία του ιού να δώσουμε κορτιζόνη. Όχι, είναι λάθος.
1: Άρα είναι ειδικές αλυφές για τον έρπη.
2: Είναι αντιοικές. Είναι κυρίως ακυκλοβύρη. Η φενκυκλοβύρη είναι δύο ουσίες που είναι για να καταστήλουν το multiplication, το πολλαπλασιασμό του ιού. Δεν έχει καμία σχέση η κορτιζόνη.
1: Και μια μικρή παρένθεση για τον έρπη που λέμε στα χείλη των σεξουαλικών οργάνων, των γενικών οργάνων μέσω της σεξουαλικής επαφής. Εκεί.
2: Και εκεί πέρα είναι η ίδια αντιμετώπιση. Πάλι στον δερματολόγο
1: ή γυναικολόγο.
2: Ή γυναικολόγο, σαφώς, και εκεί πέρα πάμε και με συμπτωματολογική προσέγγιση. Αντιοικά φάρμακα, συγκεκριμένες κρέμες.
1: Και εκεί δηλαδή θα υπάρχει προφανώς κάποιο εξάνθημα, κάποιο ερεθισμό, κάτι που ενοχλεί το είτε τον άντρα είτε τη γυναίκα.
2: Η έκφραση είναι η ίδια, απλά πιάνει κάποιο άλλο νεύρο.
1: Ναι, και άλλα σημεία του σώματος.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία, στο κομμάτι τώρα που μιλήσαμε για όλο αυτό το πακέτο, αν υπάρχει κάτι που θες να συμπληρώσεις ή να συμπληρώσουμε κάτι άλλο που θες να μας αναφέρεις.
2: Να υπενθυμίσω μόνο, μάλλον να σημειώσω ότι η επανεμφάνιση του ιού μπορεί να είναι άμεση, δηλαδή να έχει μια περίοδος έκφρασης του ιού, να επέλθει η αίσθηση και σε δύο μήνες να επανέλθει ο ιός. Οπότε είμαστε alert και αυτή η επανεμφάνιση μπορεί να γίνει από δύο μήνες έως 70 χρόνια. Να είναι ανενεργός δηλαδή για 70 χρόνια και ξαναβγεί.
0: Υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει δηλαδή, τέλος πάντων, δύο-τρεις φορές απανωτά μέσα σε δύο χρόνια παράδειγμα.
2: Και
0: γιατί
2: ναι.
0: Προφανώς τα απανωτά χτυπήματα μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνα από τα πρώτα. Είναι το ίδιο στην αντιμετώπιση.
2: Ναι, είναι το ίδιο συνήθως. Και στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι μόνο στο 16% των περιπτώσεων επανεμφανίζεται στο ίδιο σημείο. Mm-hmm. Συνήθως επανεμφανίζεται αλλού.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις, γιατί λέμε το κολλάω μια φορά.
0: Κάμε ένα λεπτό, αλλά και τα χτυπήματα στο ίδιο σημείο που λέει ο λόγος, λογικά θα έχει ξεστηνήσει και από μόνο του εκείνο το σημείο. Θα πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο.
2: Ακολουθεί τη ροή του νεύρου που εμφανίζεται αλλού.
0: Πολύ ωραία.
2: Σαν τον έρωτα, θα πω έτσι ποιητικά.
1: Ναι.
0: Τώρα στο κομμάτι αυτό εδώ είπαμε, υπάρχουν βέβαια, σίγουρα μπορεί να έχει ο καθένας τις απορίες του και γι' αυτό λέμε απορίες πάντα θα υπάρχουν, ό,τι και να πούμε εμείς θα καλύψουμε ένα ποσοστό.
2: Καλά.
0: Στη διαλεύκανση και τις λεπτομέρειες πας
2: στον ειδικό,
0: ρε παιδί μου, θα πας στον ειδικό και θα σου πει ακριβώς τι είναι, γιατί και ο ειδικός δεν θα σου δώσει απάντηση μια μέρα, μπορεί να χρειαστεί ένα διάστημα να σε εξετάσει, να δει και τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Εντάξει, θεωρώ με την εμπειρία, επειδή είναι
0: σύνηθες, θα σου πει.
2: Είναι εύκολο το.
1: Δεν ξέρω, δεν το είπε πολύ δυνατά, είναι σαν τον έρωτα. Να το δώσουν και οι ακροατές που
2: υπάρχουν. Να με λιδωρήσουν.
1: Ναι, αλλά αφήνει τα σημάδια του.
2: Έτσι.
1: Με το πέρας του χρόνου.
2: Ή ξανάρχεται.
1: Ή ξανάρχεται. Επανεμφανίζεται.
0: Εντάξει, αυτή είναι η καλύτερη. Αυτή ασκολάει που λέει.
1: Είτε με το ίδιο πρόσωπο, είτε με άλλο πρόσωπο.
2: Ο καθένας.
0: Λοιπόν, τώρα βέβαια εντάξει, είπαμε και για το κομμάτι αυτό που θα κάνουμε τώρα. Έχουμε πόσο χρόνο, έχουμε και 13 λεπτά, 10 λεπτά ακόμα πες. Ναι. Για να δούμε λίγο πολύ και στο προς το καλοκαίρι. Θες να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι που είπαμε πριν, θες να βάλουμε κάτι άλλο.
1: Να δούμε λίγο για τον ιό που είπαμε, για τον
2: το συγκητιακό.
1: RSV, ναι.
2: Ένα λεπτάκι μόνο θα πω για αυτόν τον τύπο, τον RSV.
1: Σημαντικός κι αυτός.
2: Είναι ένας ιός ο οποίος δεν του δίνουμε πολύ σημασία και σε αυτόν. Είναι ένας ιός του κατώτερου αναπνευστικού. Σας τα λέω πάρα πολύ περιληπτικά. Μοιάζει πολύ με το κοινό ιό της γρήπης. κάνει κυρίως μια φλεγμονή στο κατώτερο τμήμα του αναπνευστικού, οπότε έχουμε το κλασικό αίσθημα άσθηματος, βήχα, δεν μας φτάνει αναπνοή.
1: Βάλει τον οργανισμό το χειμώνα, φαντάζομαι, έτσι.
2: Το πικ του είναι στον χειμώνα, όντως τον χειμώνα, είναι κυρίως Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο εκεί πέρα. Τα παιδιά έρχονται συνέχεια σε επαφή, είναι πάρα πολύ κοινωσιός, τον περνάνε πάρα πολύ ελαφριά. Βλέπουμε στα στατιστικά δεδομένα ότι οι άνω των 60 με άνω των 65 ετών είναι λίγο πιο ευάλωτοι σε αυτόν τον ιό και μπορούν να οδηγήσει σε πιο πολύ νοσηλεία σε νοσοκομεία. Τα συμπτώματα του είναι τα κλασικά, συνάχη, μπούκωμα, βήχας, φλέματα, ατονία, κόπωση, όλα αυτά. Βλέπουμε στατιστικά ότι 5 εκατομμύρια ενήλικες στον κόσμο νοσούν. Μισό εκατομμύριο εξ αυτών χρήζει νοσηλείας και δυστυχώς 33.000 άτομα πεθαίνουν.
1: Μεγάλο ποσοστό.
2: Είναι, ακούγεται τρομακτικό, η αλήθεια είναι, σε σύγκριση με τα της γρήπης, είμαστε σε παρόμοια,
1: κλασικής,
2: ναι, σε παρόμοια ποσοστά, απλώς βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερη θνησιμότητα στο target group 60 και άνω. Όχι θνητότητα, θνησιμότητα. Ενώ στους 90 και άνω η γρήπη είναι χειρότερη. Λίγο έτσι δύο πραγματάκια αυτό. Και εδώ υπάρχει το management της ασθένειας, είναι το κλασικό management για οποιαδήποτε ίωση. Είναι δηλαδή υγρά. Εδώ πέρα δεν υπάρχει θεραπεία αντίοικη. Όχι, είναι αντιπηρετική θεραπεία. Πάμε συμπτωματολογικά. Πάμε με υγρά, καλό φαγητό, ύπνος, αντιπηρετικά. Κλασικά. Δεν έχουμε
1: αναλυγητικά.
2: Αναλυγητικά, σαφώς. Και εδώ υπάρχει εμβόλιο το οποίο χορηγείται για τους άνω των 75 και προσφέρει μια πολύ καλή κάλυψη για 3-4 περιόδους της γρήπης, της έκφρασης του ιού.
1: Άρα άλλο το αντιγρυπτικό εμβόλιο, άλλο το εμβόλιο για τον
2: ανέφη. Σαφώς.
1: Υπάρχουν τεστ που μπορούμε να διακρίνουμε αν έχουμε κορονοϊό, αν έχουμε τη γρήπη ΑΒ.
2: Καλά, πλέον θα έχουμε τεστ για τα πάντα. Εδώ δεν υπάρχει τεστ kit έτοιμο στο φαρμακείο και υπάρχουν κλασικές μεθόδους PCR που και εδώ πέρα θεωρώ ότι δεν θεωρώ ότι θα πάει κάποιος να κάνει PCR.
1: Έχει μεγάλη δαπάνη.
0: Ναι,
1: PCR και στον κορονοϊό. Πόσο κόστησε.
0: Στατιστικά είπαμε τώρα 10, ας πούμε, στους 10 που θα έρθουν. Πόσους από αυτούς βλέπεις ότι ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι? Δηλαδή οι δύο, οι τρεις είναι που λένε στο ότι πρέπει να κάνω κάποια έλεγχο, θέλω ελάχιστη, να κάνω κάποιο εμβόλιο κτλ.
2: Ελάχιστη.
0: Δηλαδή παίρνουν και παίρνω εγώ 10 τεπών, επειδή μου φέρνουν και δύο βιταμίνες κτλ. Πόσοι ρωτάνε, επειδή μου.
2: Συνήθως είναι προτροπή δική μου.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρείς, δεν τους νοιάζει η υγεία τους?
2: Δεν είναι ενημερωμένοι.
1: Αμελούν.
2: Όχι καθόλου. Δεν θεωρώ ότι. Κανείς δεν θεωρεί ότι θέλει να βάλει την υγεία του σε δεύτερο μέρος. Δεν είναι ενημερωμένοι. Δεν ξέρει ο κόσμος τι έχει να αντιμετωπίσει και δεν πρέπει και να ξέρει. Είναι δουλειά δικιά μας. Δηλαδή, ναι, του κοινοτικού φαρμακείου πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο για αυτά. Ήθελες κάτι να μου πεις για το καλοκαιράκι που έρχεται?
0: Ναι, τώρα έχουμε χρόνο. Κοίτα, συνυφασμένα είναι και αυτά που λέμε σε σχέση με την ενίσχυση του νοσοποιητικού και ενυδάτωση και διατροφή. Ξέρω, δεν έχουμε ακόμα ζέστη. Εντάξει, είπαμε. Βρέχει ακόμα εδώ και βροντάει, αλλά θα έρθει όσο λίγο.
2: Όμως έχουμε θετική ενέργεια. Οπότε πάμε να δούμε λίγο το καλοκαιριού, να δούμε.
1: Να το φέρουμε.
2: Ναι. Όντως τώρα το καλοκαιριού.
0: Οπότε δεν τρομάζει, ρε παιδί μου, να πει ότι αύριο μεθαύριο δεν είναι πια 8-10 ποτήρια την ημέρα ή πια α πούμε 5. Θα γίνει τίποτα?
2: Εξαρτάται ποιο θα τα πιει.
0: Χοντρικά, λέμε.
2: Ο γενικό πληθυσμό. Το καλό είναι τώρα με την εφίδρωση να αναπληρώνουμε τα υγρά. Είναι λογικό.
0: Γιατί δεν κάνει και πολύ νερό να πίνει στον αντίποδα.
2: Ναι.
0: Αν πιει πάνω από 2,5-3 λίτρα, κάτι δεν πάει καλά, έχω διαβάσει. Και θυμάμαι κι εγώ σε μια δίαιτα που έχω κάνει ότι δεν πρέπει να πίνει 4 λίτρα την ημέρα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, καλό είναι να μην πίνει και μετά μπορεί να υπάρχουν υπολειδιψία μαζί με την πολυουρία. Είναι σημάδια και ασθενειών. Μπορεί να διαβίτη δηλαδή. Όχι, μπορεί άμα έχει την τάση να πίνει πολύ νερό να είναι και ένα σημάδι, α πούμε, διαβίτη.
0: Εντάξει, το κάνει. Κοίτα, η συμβουλή συνήθως σταματάει στη μέση στον Έλληνα. Πώς να με ρώτησα τη φίλη, τον τάδε, ξέρω εγώ, να πίνεις πολύ νερό. Μέχρι εκεί σταματάει. Δεν σου λέει πόσο. Και ο άλλος ξεκινάει. Μπορεί να πει τρεις νταμιτζάνες νερό.
1: Φυσικά,
0: δεν είναι καλό.
1: Παίζουν ρόλο και οι δραστηριότητες που έχει ένας άνθρωπος. Το επάγγελμα που σίγουρα, κάνει, σίγουρα, οι συνθήκες θερμοκρασίας που βιώνει. Όλα, εντάξει. Ναι.
2: Αλλά γενικά, όντως, τώρα το καλοκαίρι, ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες, θέλουμε ενυδάτωση. Δεν θα εφήβουμε το τροχό. Ενυδάτωση, ηλεκτρολίτες.
1: Η εφήβρωση είναι καλή να υπάρξει στον οργανισμό.
2: Καλή είναι, αλλά
1: βλέπουμε
2: πρέπει να αναπληρώσουν.
1: Κάποιοι υδρώνουν, κάποιοι οργανισμοί δεν υδρώνουν. Μόλον ό,τι έχει ζέστη.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γενετικό. Φαντάζομαι την διασπορά των αδένων πάνω στο δέρμα. Αλλά είναι καλό να γίνεται, αλλά είναι καλό όταν γίνεται να αναπληρώνουμε τα υγρά που χάνονται.
1: Σωστά.
0: Και μιλάμε για νερό τώρα, έτσι, δεν μιλάμε για μπύρες. Γιατί πολύ κοστό. Σου λέει επειδή έψησα.
2: Ναι.
0: Είναι και αυτό εδώ τώρα. Ανοίγει ο καιρός, βγαίνουν οι ψυσταριές. Και σου λέει άλλος δίψασα, πιες κάτι. Το πιες κάτι το μεταφράζει ο καθένας όπως θέλει. Ναι. Έχει σημασία, έτσι δεν είναι? Και το φαγητό και η διατροφή όπως λέμε τώρα. Φούρτα δεν είπαμε, δεν ξέρω τι. Χρειάζονται όλα αυτά εδώ πέρα το καλοκαίρι.
2: Σαφώς, εννοείται. Πηγή βιταμινών, ιχνοστοιχείων. Εννοείται. Η καλή διατροφή είναι το Α και το Μ. Αυτό είναι...
0: Ο συνδυασμός πρέπει να είναι όμως. Γιατί θα πιεις νερό, θα φας και τα φρούτα σου, μπορείς να ξεφύγεις και το βράδυ έξω. σε ένα βαρύ φαγητό. Αλλά άμα το ξεκινήσει το βαρύ φαγητό, τώρα δεν είναι τι κάλογο. Ποιο δεν παίρνει τυρόπιτα το πρωί. Mm-hmm, mm-hmm. Ό,τι είναι ζυμωμένο από φούρνο είναι όμορφο, γλυκό, καλό. Αλλά δεν είναι υγιεινό πάντα. Μπράβο.
1: Είναι όμως και καλή ψυχολογία. Θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε εκ των έσω. Δηλαδή, όσο και αν κάνουμε καλή διατροφή, προσέχουμε, αν δεν έχουμε θετική ενέργεια, θετική ψυχολογία. Το α και το μέγα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Είναι πηγή όλων των προβλημάτων, ψυχικών και σωματικών, θεωρώ.
2: Ναι. Εντάξει, κάποια πράγματα όντως σωματοποιούνται. Το βλέπουμε. Αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο να έχεις μια πολύ καλή ψυχολογία και πόσο έτσι είμαστε εκπαιδευμένοι να έχουμε όταν είμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα.
1: Ναι, βαλόμαστε καθημερινά με πάρα πολλούς παράγοντες.
0: Κοίτα, γι' αυτό είπαμε στην αρχή, τυχεροί είμαστε που είμαστε εδώ. Σκέψου να είσαι Αθήνα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Εδώ το 50% σε μια εργασιακή σχέση στην Αθήνα και οικογενειακή σχέση καταναλώνεται τέλος πάντων από το άγχος και κάποια χάπια που βοηθάνε και σε ψυχολόγους. Ναι. Είναι ένα καταλυτικό κομμάτι αυτό εδώ για να πεις ρε παιδί μου, πήγα στην επαρχία και βρήκα την υγειά μου. Μισθό έχουμε εδώ πέρα αυτό εδώ.
1: Αποστάσεις μεγάλες.
0: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ναι.
1: Εδώ είναι αλλιώς όπως λέω περικλείο.
2: Ναι, βέβαια. Καλά, βέβαια και στην επαρχία βλέπουμε ότι το στρες χτυπάει κόκκινο και. Είπε στη μαγική λέξη ψυχολόγος, εγώ είμαι πολύ υπέρ του να ξεφύγουμε από το ταμπού του που πάω στο ψυχολόγο. Ναι, να πάτε παιδιά να μιλάτε, όταν πάτε, όταν σας πονάει το δόντι πηγαίνετε στον οδοντίατρο, αν πονάει η ψυχή σας πηγαίνετε στο ψυχολόγο, δεν είναι κακό, μιλήστε.
1: Υπάρχει ακόμα το ταμπού αυτό.
2: Εξεκάθαρα, το βλέπουμε εμείς.
1: Ειδικά το κομμάτι του ψυχιάτρου που θεωρείται γιατρός και αντιμετωπίζετε με φάρμακα.
2: Εγώ,
1: ναι,
2: εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ στα φαρμακεία, ότι αλλάζει και ο τόνος της φωνής των ανθρώπων όταν μιλάνε για δεν μπορώ να κοιμηθώ, κάτι έχω, ένα βάρος. Μίλα. Δεν φτάνει αυτό.
1: Ναι, γιατί έχουμε όλοι, βλέπουμε την ανάγκη να μιλήσουμε, να εκφραστούμε, να επικοινωνήσουμε. Που τώρα πιο πολύ ποτέ θεωρώ ότι υπάρχει μοναξιά στον άνθρωπο.
2: Σαφώς. Το θέμα μου ξέρεις ποιο είναι τώρα. Φεύγουμε από τα αμυγός φαρμακευτικά. Αλλά δεν είναι μόνο το μίλα, είναι και το άκου.
1: Ναι, καλά. Να
2: σε ακούσει και ο άλλος.
0: Σίγουρα, ναι, ναι. Έχει χαθεί και η ανθρώπινη σχέση και η επαφή που είχαμε, ρε παιδί μου, και αυτό παίζει ρόλο. Για να ψάξει το ψυχολόγο πάνω επειδή δεν έχει άνθρωπο να μιλήσει. Παλαιότερα είχε ολόκληρη τη γειτονιά που ενδιαφερόταν ένα για τον άλλον και τον έφερε τ' άλλο. Οπότε είναι καταλυτικό και αυτό εδώ στο κομμάτι του ότι θα είμαι καλύτερα ψυχολογικά, αν ξεφορτώσω από μέσα μου αυτό που πρέπει να τον κάνω. Και μη πάω να πάρω, α πούμε, στα καλά καθούμενα 10 χάπια τα οποία ξέρει, σου προτείνει άλλο πάρε αυτό εδώ. Μπορεί να θέλει λόγο άλλο και βοήθεια.
2: Εγώ θα πω ότι σαφώ είναι. Η φιλία, όντως, η κοινωνική συναστροφή είναι εξαιρετικό, αλλά θεωρώ και δεν είμαι ο αρμόδιος ότι ο ειδικός δεν θα είναι φίλος. Δηλαδή θα κάνει μια προσέγγιση, νομίζω, όχι νομίζω, σίγουρα επιστημονική, και είναι άλλο το κομμάτι της κοινωνικοποίησης και άλλο το ψυχολογικό.
0: Απλά λες, ρε παιδί μου, αν κάποιος έχει μια στεναχώρια και μιλήσουμε και του φύγει την άλλη μέρα, πάει να πει κάτι έγινε. Αν δεν του φεύγει για μέρα, εννοείται θα πάει κάπου πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, αυτό τώρα που κάναμε σε σχέση, όπως είπαμε, με τις διακοπές, γιατί στις διακοπές είναι που μαζεύεται κόσμος, το είχαμε πει και την άλλη φορά, θα έρθουν τουρίστες, μακάρι δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα πάει η σεζόν φέτος, αλλά εκεί που είναι τα πιο πολυσύχνα στα μέρη, πάντα αντιμετωπίζονται κάθε χρόνο τα ίδια προβλήματα συνέχεια. Μπορεί να είναι ακόμα και τα εγκάβματα, αντιλιακή προστασία.
2: Πολύ
0: και,
2: σημαντικό.
0: Βέβαια, και ειδικά ας πούμε στους μεγάλους, συνήθως οι πιο μεμονωμένες, συνήθως οι γυναίκες, ρε παιδί μου, μπορεί να προσέχουν τον εαυτό τους, πηγαίνουν, ρίχνουν τα αντιλιακά τους κτλ. Οι γονείς ίσως δεν γνωρίζουν τόσο πολλά, ρωτάνε και το φαρμακοποιό για τα παιδιά. Ο φαρμακοποιός του σπίτι ακριβώς να πάρουν.
2: Οι γονείς είναι εξαιρετικά ενημερωμένοι, ειδικά οι νέοι γονείς, για τα καλλιντικά σκευάσματα και αντιλιακή προστασία. Είναι εξαιρετικά ενημερωμένοι και τα ξέρουν. Έρχονται στο φαρμακείο, βλέπουμε γονείς hyper user, θα πω σκληρούς users πλέον.
1: Άρα καθώς μπαίνουμε στο καλοκαίρι, λοιπόν, ως φαρμακοποιός, τι έχεις να μας πεις?
2: Αναφορικά με την αντιλιακή προστασία, ότι όχι καθώς μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Άντε το Δεκέμβριο μην φοράτε αντιλιακό. Γενικά αντιλιακό όλο το χρόνο.
1: Όλο το χρόνο.
2: Όλο το χρόνο. Και σωστό αντιλιακό. Δηλαδή, όταν βγαίνουμε, όντως θέλουμε κάλυψη. Μια σύνδεση πρακτική είναι τα δύο μας, το σήμα της νίκης, γεμάτο το αντιλιακό και στα δύο δάχτυλα και το απλώνουμε στο χέρι, στο πρόσωπο. Και μετά, όταν είμαστε σε άμεση επαφή με τον ήλιο, επανάληψη ένα δύο ώρες. Δεν κρατάει για πάντα το αντιλιακό.
0: Τι αντιλιακό να αναφέρεις τώρα, γιατί δεν πιστεύω, είναι το ίδιο για όλους αυτούς τους μήνες.
2: Το εννοείς άμα είναι η αντιλιακή προστασία 30 ή 50, έτσι. Έχει μικρή διαφορά και όπως βλέπουμε το ένα καλύπτει το 91% του UVA και το άλλο το 54%. Ό,τι θέλετε επιλέξτε, απλά να υπάρχει,
0: δεν υπάρχει
2: κάλυψη.
0: Πρόβλημα, ναι. Okay.
2: Ανάλογα και το φωτότυπο προφανώς. Ανάλογα και το φωτό και το τύπο δέρματος.
1: Πιο ανοιχτές επιδερμίδες. Ακριβώς, ναι.
2: Ακριβώς. Και μετά σε συγκεκριμένες παθήσεις όπως πανάδες, μελανώματα, εκεί θέλουμε ειδικά αντιλιακά. Αλλά το αντιλιακό παντρευτείτε το, θα το πω εγώ.
1: Επίσης δεν έχουμε ώρες στον ήλιο για να κάνουμε ωραίο χρώμα γιατί ο ήλιος μόνο καταστρέφει.
2: Σαφώς.
1: Είναι πηγή βιταμίνης D που λέμε, αλλά παρόλα
2: πηγή αυτά. Υγείας είναι, αλλά μιλάμε τώρα για υπερέκθεση που μπορούμε να προκαλέσουμε εγκάβματα, να επιδεινώσουμε καρκινικές καταστάσεις, μπορούμε να θέλουμε την κάλυψη. Θέλουμε, δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια στον ήλιο, ειδικά τις ώρες 3-5 που γίνεται πανικό, Αύγουστο, Ιούλιο, Ιούνιο. Νομίζω
1: πόσο μάλλον τα μικρά παιδιά που θέλουν να παίξουν στη θάλασσα όλη την
2: ημέρα. Ελαφριά ρούχα, αντιλιακό, εννοείται καπελάκια. Αυτά είναι
0: εντάξει, αυτά μέσα στη χαρά δεν την υπολογίζει την ταλαιπωρία.
2: Μετά πληρώσει ο λογαριασμό. Εγώ θυμάμαι στις διακοπές που. Μου στέλνει παράδειγμα.
0: Του παλμού σου
2: όχι, μου στέλνει μηνύματα.
0: Μηνύματα. Λοιπόν.
1: Αντιλιακά που προστατεύουν και από το τσίπημα των κουνουπιών.
0: Ναι, υπάρχουν, θα ρωτούσαμε,
2: υπάρχουν κάποια κόμπο, εντάξει, δεν είναι τα πιο διαδεδομένα και δεν είναι και δύσκολο να βάλουμε ένα αντιλιακό και ένα αντικουνούπικο, γιατί το κουνούπι υπάρχει το βράδυ. Οπότε καλό είναι να έχουμε κάλυψη και το βράδυ. Δεν χρειάζεται να βάλουμε
1: αντιλιακό. Σωστά.
0: Χρειάζεται να έχουμε μεγάλη παρένταση στην ανησυχία για τα εντομοαποθητικά ή δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο άγχος αυτά. Δηλαδή είναι ανάγκη να ολούσουμε όλο το σπίτι. Ή δεν θα πάθουμε
2: και τίποτα. Όχι. Όπως συνήθως εκεί πέρα. Εμπιστευόμαστε το προϊόν και τη σωστή χρήση. Δηλαδή, ανανέωση για πόσες ώρες, λέει, 8-6 ώρες, κάνουμε μια ανανέωση. Όχι, δεν χρειάζεται. Τοπικής χρήσης πρέπει να είμαστε σωστοί.
0: Υπερβολική.
1: Άρα, τον οργανισμό μας, τον σωπητικό σύστημα, πρέπει να το ενισχύσουμε και το καλοκαίρι. Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες βιταμίνες, λέει, που
2: πρέπει να το διατηρήσουμε.
1: Προτιμάμε περισσότερο από ό,τι το χειμώνα.
2: Πρέπει να το διατηρήσουμε.
1: Δεν ό,τι είναι. Κάνουμε δηλαδή.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό περίπου για να πούμε σιγά σιγά το γεια και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σωτήρη Κίτα, για όλη αυτή την ενημέρωση που κάνεις. Χαίρομαι και θα είμαστε εδώ πέρα και άλλες φορές εννοείται. Εποχιακά βεβαίως.
1: Πλήρη ενημέρωση, πολύ κατατοπιστικά όλα τα θέματα τα οποία μας
0: ανέλησες. Να ανησυχείτε μόνο αν είμαστε και οι τρεις εδώ και είναι και ο Σωτήρης εδώ και πίνουμε τσίπουρο και μιλάμε. Εκεί κάτι δεν σας λέμε.
2: Και καλό νομίζω.
1: Υπάρχουν και τα μυστικά.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη Κίτα. Να είστε πάντα σε θέση να βοηθάτε και τους ανθρώπους σας και χρειάζεται, όπως είπαμε, άλλαξε αυτό το 17. Όχι, χίλιοι κάτοικοι και 17 φαρμακεία.
2: Το ίδιο, ένα προς χιλιάδες.
0: Εντάξει, δεν άλλαξε αυτό πάλι καλά. Λοιπόν, η Έρη Ιωνίδου τώρα εδώ πέρα.
1: Ο Περικλής Ομούλης στο τσέρτ.
0: Και ο Σωτήρης Ανάσος στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε την ακρόαση. Γεια σας.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
16: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
17: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
18: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
17: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
18: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
17: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
19: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
20: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
21: ΕΡΤ Φλόρινας.
22: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
23: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
24: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Και εμείς ονειρευόμαστε θάλασσες και γυαλό-γυαλό τσάρκες, όμως η κατάσταση του καιρού δεν λέει να βελτιωθεί. Μία μέρα ήλιου, πέντε μέρες βροχής. Πάμε μια τσάρκα λοιπόν. Από τον Μπάμπι Τσέρτο μας ήρθε το τραγούδι που άνοιξε και την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. 11 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου, Λένα Λευτερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και βέβαια άλλη μια γκρίζα μέρα σήμερα, πολύ μικρά τα διαστήματα που είχε ηλιοφάνεια από νωρίς το πρωί και από το μεσημέρι και μετά βροχούλες. Αυτό θα συμβεί και αύριο και μεθαύριο. Τώρα από άποψη θερμοκρασιών καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα καθώς όταν δεν βγαίνει ήλιος οι θερμοκρασίες δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, άρα θα κινηθούν εκεί γύρω στους 17-18 με το ζόρι το μεσημέρι, ενώ η χαμηλότερη θερμοκρασία που θα σημειωθεί θα είναι 13 βαθμοί.
1: Είπαμε συγχωρείς τέλος πάντων.
2: Μούσχημα με έκανες
3: βρε. Μούσχημα σε έκανα εγώ, δεν σε, το νερό σε έκανα εγώ. Μπα σε καλό.

Με νοσταλγικούς ήχους λοιπόν, όπως και κάθε Παρασκευή, σιγανοψυχάλισμα λοιπόν το τραγούδι που αντιπροσωπεύει το καιρό που έχουμε από την Αθηναϊκή Κομπανία, και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας εκτός από γκρίζα και βροχές. Μία ονομαστική γιορτή έχουμε σήμερα. Άγιος Εμίλιος έχει τη τιμητική του, μάρτυρας του χριστιανισμού, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 22 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Εμίλιος και Εμίλια. Ο Εμίλιος λοιπόν μαρτύρησε μαζί με τον Κάστο το 251 στην Καρχιδόνα επί Σεβίρου, παρότι στην αρχή ελίγησαν και αλλαξοπίστησαν. Ο Άγιος Κυπριανός υμνεί το ακλόνητο της πίστης τους στο έργο του περί πεπτοκότων, και ο Ιερός Αυγουστίνος έγραψε ειδική ομιλία για αυτούς τους ανθρώπους στα γενέθλια της ημέρας των μαρτύρων Κάστου και Εμιλίου. Εμίλιος και Εμιλία λοιπόν έχουν σήμερα τη τιμητική τους, χρόνια τους πολλά.

0: Έχουμε ακούσει για παγκόσμιες μέρες και παγκόσμιες μέρες, αλλά αυτή είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό, καθώς εμείς τα κρυπτονομίσματα σαν χώρα αρχίσαμε να τα συζητάμε τα τελευταία χρόνια. Η διαρκώς όμως αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά τη σημερινή ημέρα ως αγορά πίτσας με bitcoin. Γιατί την ημερομηνία αυτή, το 2010, έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Συγκεκριμένα λοιπόν στις 17 Μαΐου ο προγραμματιστής Λάζλο Χάνιετς παρήγγειλε δύο πίτσες σε γνωστό υποκατάστημα της Φλόριδα στην Αμερική, δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με bitcoin. Η διεύθυνση της πιτσαρίας προφανώς βρέθηκε σε αμηχανία για το μέσο πληρωμής και χρειάστηκαν 5 ημέρες για την έγκριση της παραγγελίας. Δηλαδή αυτός πεινούσε πριν 5 μέρες και έφαγε μετά. Τέλος πάντων, τελικά στις 22 Μαΐου ο Χάνιετς παρέλαβε τις δύο πίτσες πληρώνοντας το ποσό των 10.000 bitcoin που ήταν ισοδύναμο τότε με 41 δολάρια. Έτσι λοιπόν οι λάτρεις των κρυπτονομισμάτων άρχισαν να τιμούν την μέρα αυτή σαν την ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin.
1: Ποια?
2: Τα λεφτά.
1: Πού τα?
2: Το 8 κούπα.
1: Τι είναι το 8 κούπα?
2: Έλα ασήμωσε να σε τα πω.
3: Ασήμωσε να σε τα πει.
2: Έλα βρε τσιγκούνι δώσε.
1: Ναι, πάρ' το 8 κούπα και δω μου τα ρέστη.
2: Έλα μην είσαι τζαναμπέτης, φέρε ένα ταλιράκι να σε πω σε ποιο δρόμο θα τα βρεις.
1: Είναι, είσαι σίγουρη θα τα βρω?
2: Όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Ναι, λοιπόν ξέρεις τι λέω εγώ? Να πάμε μαζί και όπου τα βρω θα σου εξηγηθώ και σένα.

0: Ο Γιώργος Άλτης λοιπόν ήταν αυτός που ακούσαμε, ο οποίος έκανε και τη διασκευή αυτού του πολύ γνωστού και, πολύ τραγουδισμένου τραγουδιού του Βαμβακάρη. Και πάμε να δούμε ποια άλλη Παγκόσμια ημέρα έρχεται. Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας είναι η σημερινή. Γιορτάζεται σε σταθερή ημερομηνία κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανομή και την ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοπικιλότητας. Καθώς η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Σύμφωνα λοιπόν με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων κυρίως, αλλά και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες έτσι μας προειδοποιούν ότι έως το τέλος του 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1 τρίτο της πανίδας από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Ακόμα και στη χώρα μας πολλά είδη βρίσκονται υπό εξαφάνιση, γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας. Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας η σημερινή.
1: Πρόσεχε παιδί μου, γιατί η ζωή είναι ζούγκλα και για να την αντιμετωπίσεις πρέπει να κάνω τον Ταρζάν, ξέρω.

Ένα μέρος της ζωικής αλυσίδας μας είπε το τραγούδι που ακούσαμε από τον Μπάμπι Γκολέ, ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Έτσι είναι η αλυσίδα της φύσης για τη βιοπικιλότητα, μιλούσαμε λίγο πριν. Θα πάμε στην επόμενη παγκόσμια ημέρα, που είναι η μέρα προεκλαμψίας. Και αυτή γιορτάζεται σταθερά στις 22 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμα δυστυχώς να οδηγήσει και στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η προεκλαμψία λοιπόν είναι μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ξεκινά συνήθως το δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας, ανακοπής, αποκόλλησης του πλακούντα, πνευμονικού ειδήματος και άλλων επιπλοκών. Η συγκεκριμένη πάθηση, η προεκλαμψία δηλαδή, επηρεάζει το 2 με 8% των κοιήσεων παγκοσμίως. Και προκαλεί το θάνατο συχνά στις 76.000 μητέρες και 500.000 μωρά κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η ημέρα για να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας η σημερινή.

Θέλω την ελπίδα λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Κώστα Μακεδόνα και πάμε να δούμε τι άλλο συνέβη μία μέρα σαν σήμερα. Θα πάμε πολύ πολύ παλιά στο 337. Είναι η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος ο πρώτος ο Μέγας, ο οποίος υπήρξε Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Ήταν ο πρώτος που ασπάστηκε τον χριστιανισμό και ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας ήταν καθοριστική μορφή για τη μετάβαση από την ειδωλολατρική στη χριστιανική ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Ένα τραγούδι που εξυμνεί τις ομορφιές της πόλης, της Κωνσταντινούπολης και γύρω-γύρω από αυτήν. Η Κωνσταντινούπολη βέβαια πήρε το όνομά της από τον Κωνσταντίνο τον Μέγα, για τον οποίο μιλήσαμε λίγο πριν, και ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα. Σε μια μεγάλη μορφή της Ελληνικής Επανάστασης θα περάσουμε για τη συνέχεια, για την οποία μιλήσαμε και λίγο πρόσφατα, καθώς γεννήθηκε στις 11 Μαΐου, είναι η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1825. Υπήρξε Ελληνίδα ηρωίδα της Επανάστασης του 1821, καπετάνισα από τις Πέτσες, που διέθεσε την περιουσία της και τον στόλο της στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Υπήρξε από τις ελάχιστες γυναίκες με ενεργό στρατιωτικό ρόλο στην Επανάσταση και παραμένει διαχρονικό σύμβολο ανδρείας και αυταπάρνησης.

0: Ήσουν ωραία λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε και πάλι από τον Κωστά Μακεδόνα η ερμηνεία και πάμε σε μια άλλη φυσιογνωμία έξω από τα σύνορα τα δικά μας, ένα σπουδαίο συγγραφέα του γαλλικού ρομαντισμού, τον Βίκτορ Ούγκο. Και αν μιλάμε σήμερα για αυτόν είναι γιατί έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 1885. Όταν στην ηλικία των 17 ετών ο Βίκτορ Ούγκο κέρδισε το πρώτο βραβείο σε έναν ποιητικό διαγωνισμό, ο ξακουστός τότε Σατοβρεβριάνδος τον αποκάλεσε εξαιρετική φυσιογνωμία, προφητεύοντας έτσι το λαμπρό μέλλον του νεαρού συγγραφέα. Ο Ούγκο επαλήθευσε την προφητεία και έγινε μία από τις μεγαλύτερες λογοτεχνικές φυσιογνωμίες όχι μόνο της Γαλλίας αλλά και όλου του κόσμου. Τη φήμη βέβαια δεν την κέρδισε με την ποίησή του, αλλά με τα μυθιστορήματά του, την Παναγία των Παρισίων και τους Άθλιους. Ήταν τα έργα που τον ανέδειξαν ως το σπουδαιότερο συγγραφέα του γαλλικού ρομαντισμού. Ο Βίκτορ Ούγκο όμως ασχολήθηκε και με την πολιτική και ως διακεκριμένος συγγραφέας πολιτικών κειμένων που ασκούσαν δρυμία κριτική στο βοναπαρτισμό και τον αυταρχισμό, υπήρξε θερμός φιλέλληνας και υπέρμαχος της Ενωμένης Ευρώπης. Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1802 στην Ανατολική Γαλλία και έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα.
1: Ξέρεις τι είναι ο έρωτας? Ο έρωτας είναι ο ασπασμός των αγγέλων προς τα άστρα. Ούγκο μουστάκια, σέφαγα μουστάκια.

0: Ένα αγαπημένο παραμύθι λοιπόν, με λίγα μόλις λεπτά, από τον Νίκο Ξυλούρη βέβαια η ερμηνεία, και πάμε στο 1849. Μία μέρα σαν σήμερα λοιπόν, ο Αβραάμ Λίνκολν λαμβάνει δίπλωμα ευρυσιτεχνίας για την ανύψωση σκαφών πάνω από τα εμπόδια ενός ποταμού. Και λίγα χρόνια αργότερα, το 1906, μία μέρα πάλι σαν σήμερα, οι αδερφοί Wright λαμβάνουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την υπτάμενη μηχανή, έτσι έλεγαν τότε, το γνωστό σε όλους μας σήμερα αεροπλάνο.
1: Έχεις πει σε αεροπλάνο?
2: Όχι.
1: Σε πάσω εγώ. Γυναίκα σου έχεις πει σε αεροπλάνο?
2: Όχι.
1: Την πάσω αεροπλάνο και την πετάξω και όλα τα πάρτι.

Αερόπλανο θα πάρω λοιπόν, ένα τραγούδι με τη συμμετοχή και της Ελένης Τσαλιγοπούλου, και πάμε στο 1859. Μία μέρα σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου. Είναι ο συγγραφέας που έπλασε τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε βέβαια με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διαλεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ο Ντόιλ είναι ο άνθρωπος που ασχολήθηκε ακόμα με τα ψυχικά πνευματικά φαινόμενα. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, ενώ έφυγε από τη ζωή στις 7 Ιουλίου του 1930.

0: Άλλο ένα πολύ τραγουδισμένο τραγούδι, εμείς το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Πάμε στο 334 π.Χ., όπου μία μέρα σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. 1963, μία μέρα σαν σήμερα, γίνεται η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στα τραύματά του 5 μέρες αργότερα. 1973, μία μέρα σαν σήμερα, αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό και την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1973, αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα, η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Επόμενο μας ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημεράκι. Σωτήρης Μάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μην σας τρομάζουν οι βροχές και οι φουρτούνες, κάντε το πρόγραμμά σας, βγέστε τις βόλτες σας, Σαββατοκύριακο είναι, κοιτάξτε να περάσετε όμορφα, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα.
1: Γιατρέ μου, καθίστε να τον εξετάσετε.
2: Τι να κάτσω να κάνω, κυρία μου, να συνεργαστώ με την κεραμία από εδώ, να τον ξεματιάζουν παρέα. Εγώ δυστυχώς ούτε να ξεματιάζω ξέρω, ούτε ματσούνια φτιάχνω, ούτε βότανα πουλάω κι άλλα μαγικά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου. Στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κιλκής και Εύρο λόγω του νέου ευρωπαϊκού ψηφιακού συστήματος ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές οι συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζήτηματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι, μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανση των αγωγικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζωονόσου πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής της εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κύριε Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούμε.
2: Την κυρία Παπαθανασίου, δεν ακούω, μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε, να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσλήθηκε πιο μπροστά από όλους, από τον Αύγουστο του 2024, πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκμεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά, ήταν κεραυνός σε νεθρία αυτό ή είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 13, το 14, το 99, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της ΠΕ ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των νόμων, όλο το οδικό δικτύο εκεί της περιοχής σε ύψος, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει τις προσπάθειες με τις τάβρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή του.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στο καθηγητή ολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από 3 ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό? Κοιτάξτε, πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός, μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα κρούσμα μέσα κάπου που είναι κάπου κρυμμένο, ας το πούμε, διότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα μικρό πληθυσμό ζώων που είσαι κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει από την παρατηρητικότητά μας ή των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά βιοασφάλειας και εκεί προσπαθούμε, εντείνουμε για να μην γίνει αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανενημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
0: Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την εκλογή.
3: Ξέρω, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός. Έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε ας μην χαλαρώσουμε και ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
0: Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
3: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό εδώ. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Άφλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία. Όπως γνωστοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες, θα γίνει και νέα σύσκεψη συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι με γραπτή ανακοίνωσή τους απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηράκλειου οι 16 συλληφθέντες, φερόμενα ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς. Μεταφέρθηκαν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, η μία και η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκε και στις Σέρες. Εκεί σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Σήμερα απολογούνται οι 6 από τους 9 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις ΣΕΡΕΣ. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν τρεις ανήλικοι, ένας 17χρονος και δύο κοπέλες συνομήλικές του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι δύο κοπέλες, οι συνομήλικές του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι τέσσερις από τους έξι που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να είναι ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης περιμένουμε γύρω στις 2 έναν ανήλικο 15,5 ετών και στις 3,5 τον τελευταίο, ο οποίος θα περάσει σήμερα και θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Και συνέχεια θα ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με αυτούς τους 6, το αν δηλαδή θα προφυλακιστούν, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Βέβαια αυτοί δεν συνελήφθησαν, γιατί οι 9 που συνελήφθησαν είναι τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια ο ένατος, ο εγκέφαλος της πείρας, είναι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, είναι έγκλειστος στις φυλακές και όπως είπαμε πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ουσιαστικά γέλει να πούμε ότι στην οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, χωρίζονται σε αυτούς που έκαναν την εγκληματική οργάνωση, αυτούς που δημιούργησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές. Οι οποίοι, όπως είπαμε, υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση, θα πάει αργά σήμερα, λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτική εισαγγελία, τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ και μάλιστα αγγέλει να σου πω ότι απ' έξω το δικαστήριο έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ και μάλιστα αγγέλει να

0: αυτά τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε, έχει υπόθεση ακόμα μέλλον.
1: Πραγματικά πολύ κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε το φινάλε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά όπου εργαζόταν. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλε στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7 Δεκεμβρίου αγνοήτο μέχρι και χθες, που βρέθηκε από έναν ανυποψιάστο περιπατητή στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων, το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο, σε περίπου ακτίνα 2 χιλιόμετρων από εκεί που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, βρέθηκε ισορρός, προφανώς σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που μαρτυρά ότι πιθανότατα από τις πρώτες μέρες αναζήτησής του και εξαφάνισής του ήταν ήδη νεκρός. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τώρα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια, δηλαδή, ότι έχει χάσει τη ζωή του 33χρονος από κάποια εγκληματική ενέργεια, από άλλο άτομο έστω. Ωστόσο, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, φως στα ακριβή του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, νεκροτομή. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με το ότι γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή πριν από λίγο, μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η σωρός, μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο. Δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει. Και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάστησης του χειμώνα, τόσο οι χερσαίες όσο και οι από αέρος αναζητήσεις ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα, κλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Mm-hmm. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές, το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παραλάβει τη σωρό του 33χρονου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύζου τώρα για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μία μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε εξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοικογενικής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια πολυμελή και δεν αποκλείται να υπήρξε και κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του νηπίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμά και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο καθώς και υποσκληρή διαμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς ΜΕΘ Παίδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
1: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις

0: 3 παρα 10 το μεσημέρι εκδόθηκε και αλέρτ για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Σαχμαή Ντελ Σουντί, Αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες 17 Μαΐου από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδα Σεργίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Άγριο περιστατικό με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό. Δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κόρης της, τη ζήτησε το λόγο γιατί σφαίρεται άσχημα στο κορίτσι. Άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας της, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Και τώρα βέβαια το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις. Και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για ανακριτή. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις, 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους, θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά θα ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω το δικαστικό Μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι. Έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος, εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως σε Κιλκής και Εύρο τις τελευταίες μέρες, με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών. Ουρές οχημάτων, πολύ ωραία αναμονή, οικογένειες που περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής, Χρήστος Καριωτούδης.
4: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωριάννη στο νομό μας έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό, αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή, σε φωτογραφία και αποτύπωμα, να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα, είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνεται ο έλεγχος πιο γρήγορα. Έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα που σφραγίζαμε τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Εύζωνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή έχουμε 9 γραμμές εισόδου, ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω στις ουσίες, στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να βγει από το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια. Στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ενδυσίως, ιδιαίτερα στην όσο που Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσούμενων, αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την όσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα στοιχεία αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά. Όσο και ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο καθηγητής Νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Δαδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά βεβαίως για τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Η Θεσσαλία και η Λάρισα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά και ενός δεύτερου εκπαιδευτικού νοσήματος, της νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος, ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από τη Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξαρθούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και ενώ τους Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι περιστατικοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Μάλιστα, μιλούμε για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η υδρευτική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, όπως είναι η άνηση, πως χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών, που δεν μπορούν βεβαίως να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του θέατρου. Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση ζωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για να λάβουν τις ποιότητες του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως η κρίση, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κέρκυρα, προτείνεται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιες απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Ρόδο, όπου και εκεί τη διαφωνία του Σμακέρια σημείο του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαρία Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετήχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες, όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετη, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα κατά πλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτατου ΟΛΦ στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα αλλά και σε αλληλεία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλληλεία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί, αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, π.χ. τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτια αλληλεία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο βυθοκόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η βυθοκόρος τότε επί δικτατορίας τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη.

0: σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Αναμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία, ωστόσο αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media. Mm-hmm. Η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε τώρα, είναι προκειμένου. Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας, χωρίς τον απαραίτητο χώρο και τις συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό σε συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής, ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι ενώσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν γνωστή εδώ και καιρό. Γεγονός που, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, θα πρέπει να είχε επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αλλά και οργάνωση από τους αρμοδίους. Τέλος, Κέλλη, εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση βελτίωση των συνδικών και αποσαφήνιση των ευθυνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορηγήσης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν ερθρόλεπτο να εστιμάσουν.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Όντως υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της οκολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους οκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στον αριθμό 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και τα αρρωστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου. Θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικό συμφερόντα δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή 2 δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μιας έντονης συζήτησης που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας. Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάση της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενοι την αργία στην Τουρκία λόγω Bayram New. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικό τουρισμό που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις τάρτερ έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο ρυθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η Μυτιλήνη, η πόλη της Μυτιλήνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο το μεσημέρι και έχει υπάρξει αίτημα να μείνουν ανοιχτά απόγευμα Σαββάτου και Κυριακή. Υπάρχει μια πρόσκληση του εμπορικού συλλόγου να μείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ικανοποιεί αυτό τους τουριστικούς πράκτορες και ζητούν να ακολουθήσουν, όπως έχουν κάνει και άλλες πόλεις των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επεκτείνει κατά πολύ το ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφήξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφήξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφήξεις Τούρκων επισκετών στη Λέσβο, ξεπέρασαν τις 122.000 και φέτος αναμένεται τα σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό. Οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό, είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγώντα στη Σάμμο μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγκίνα. Να πω ότι ο κύριος Παπαγεωργίου ήδη έχει επικοινωνήσει με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός, γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Τώρα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα τώρα με τον ίδιο, οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η προγραμματική σύμβαση που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση, γιατί όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το σχολείο του Παγόντα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία, να περνάει από εκεί το λεωφορείο, και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν, σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγόντας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδες στη δημοτική κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδες στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δάσο προστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει, ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωσή της απαγορεύεται ρητά. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν τους επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλιο, που εκεί κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο πάρκο του λιμενικού και το λιμεναρχείο απέκλεισε μάλιστα το χώρο με πλαστικές κορδέλες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Είναι μια είδηση, Γκέλη, πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από κουρούνες, αυτά τα κορακοειδή, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε σε όσους δεν τα γνωρίζουν, σε αμέριμνους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πάρκο του λιμενικού, εκεί κοντά στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το λιμεναρχείο λοιπόν τώρα τοποθέτησε ερυθρόλευτες κορδέλες στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύει τη είσοδο λόγω ύπαρξης πτηνών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες δημοχτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφυείς πτηνά φρονός προς τον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
7: Κυρίως, ναι. Λέω, αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμενάρχιο, ως αποτέλεσμα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
0: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλες, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
7: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιταλού Καλβίνου «Αόρατες πόλεις» είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομοτηνή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΥΠΕΘΕ της Κομοτηνής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλη μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επί σκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χάν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος, μέσα από το συνέστημα και τη διέστηση, του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Για αύριο στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και με μονωμένες καταιγίδες, στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα
9: φτάσει στον Ολυμπιακό σήμερα το βράδυ να πάει στον τελικό και γιατί όχι
0: να φτάσει στα ανατολικά και τα νότια του
9: 22. Γιώργος Μουχαρίδης στα υπόλοιπα,
0: 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Σαλπάρι το πλοίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όλα στο κόκκινο σήμερα με έντονο πολιτικό, διεθνές αλλά και αθλητικό ενδιαφέρον. Στη Βουλή, σφοδρές αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Αραμέως έβαλε τέλος στα σενάρια περικοπών στη συντάξη κυρίας, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8 ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος και ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προστασίας. Στο εξωτερικό, η ένταση παραμένει στο κόκκινο σε Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν συνεχίζονται με περιορισμένη πρόοδο και παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται στους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου η αγωνία είναι στο πικ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης και ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120 αποφάσεις πλειοψηφία, αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τεχνητή ένταση σχετικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος στο σπίτι του ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα στην Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και νέο κέντρο επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με φόντο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απαιτηθούν 151 ψήφοι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν για θεσμική εκτροπή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε με την αποχώρηση του Πασό και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
6: Ένταση με το καλημέρα είχαμε στην Ολομέλεια και σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Μάκη Βορύδη.
7: Πραγματικά έτσι είναι. Ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Τελικά, μετά από μια σφοβρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα στην Ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ. Το παρεπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κάτι το οποίο, βέβαια, να σημειώσουμε, το είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση για τον κοινοβουλευτικό εκπροσώπο των κομμάτων έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας λόγο και σημειώνοντας επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα. Ο πρόεδρος του Πασόκ συγκεκριμένα, ο κύριος Αμβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο.
6: Ανδρέα, να βάλουμε λίγο μια ανώτερη πριν προχωρήσουμε και στους αρχηγούς, τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η ένταση σήμερα. Είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
8: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα του κοινοβουλευτισμού. Αυτό να πείτε. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
6: Οπότε και στη συνέχεια αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του κατηγόρησε, Ανδρέα, την κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
7: Ναι, πράγματι είναι έτσι. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, όπως είπε, με το κατάλληλο δίδυμο στη Βουλή Βορύδη Φλωρίδη και με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας και αυτός με τη σειρά του την αποχώρηση του κόμματος, καταγγέλλοντας τη σημερινή διαδικασία και αποχωρώντας από την Ολομέλεια. Από την Ολομέλεια φυσικά αποχώρησε ακολούθως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και απαράδεκτη, όπως την χαρακτήρισε, διαδικασία. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο κ. Βελόπουλος, αν και διαφώνησε με την αποχώρηση των κομμάτων, τελικά και ο ίδιος στην πράξη αποχώρησε, κατηγορώντας συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ίδιο σκεπτικό περίπου, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια, δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο μάλιστα, και αυτά τα σημεία θέλω να συμπληρώσω τώρα, ότι τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσαν σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους με την έννοια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε ζήτημα εθνικής προδοσίας, ενώ από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ευθύνες της κυβέρνησης, ευθύνες, όπως είπε, εσχάτης προδοσίας. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και σε λίγα λεπτά.
6: Και αντίστοιχα ήταν σκληρή και η επίθεση που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, κατηγορεί κατηγόρησε μάλιστα το Πασόκ ότι επιχειρεί να αμφισβητήσει τη δικαιοσύνη και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς.
7: Ακριβώς έτσι είναι και φυσικά να πούμε εδώ πέρα ότι η διαδικασία αυτή την ώρα βρίσκεται στο τέλος της. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ηλεκτρονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και φυσικά μετέχει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι 156 βουλευτές δηλαδή, καθώς επίσης και οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς δεν αποχώρησαν από την συνευρίαση. Και αυτό που λένε από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης εδώ στη Βουλή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στον κανονισμό της Βουλής, αλλά και στο ίδιο το Σύνταγμα, που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει θέμα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, θα πρέπει και η οποία ασχολείται με τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο, δεν κατάφερε, θα έλεγα, τόσο ο κύριος Φλωρίδης όσο και ο κύριος Μπορίδης να δικαιολογήσουν τη στάση, γιατί αυτό δεν τηρήθηκε και στην προηγούμενη αντίστοιχη ολομέλεια που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2022, και τότε δεν έθεσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ζήτημα και εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Όλοι θεωρούν πάντως ότι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή. Και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο απορρίπτει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μαζί, Ανδρέα. Μας έδωσε και ωραία πάσα για το τι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επικαλέστηκε τα πορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα για την υπόθεση.
9: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη, το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
6: Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιά, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί επίσης από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
10: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
11: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
12: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
6: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με διαδικαστικά τεχνάσματα αποφεύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε λάθος την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κοινοβουλευτικά τη διαδικασία.
13: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
14: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
6: Το κόμμα της Νίκης, μέσω του Σπύρου Τσιρώνη, έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση. Ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης και υποστηρίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
15: Αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφινιστούν όλα αυτά?
16: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
6: Να επιστρέψουμε τώρα σε σένα, Ανδρέα, γιατί στο Βήμα ανέβηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, καλώντας μάλιστα σε άμεση αλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.
7: Πράγματι έτσι είναι. Πραγματικά ήταν η έκπληξη, θα έλεγα, τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς δεν αναμέναμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τελικά πήρε το λόγο και επιτέθηκε με ευρυμία η κριτική στην κυβέρνηση και για τα αρχικά θέματα, αλλά και γενικότερα και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελευταίο συνέδριο. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Και έχω προειδοποιήσει ή σημείωση ότι η πολιτική του κατεστραφού είναι μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιβρούσαμε. Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για λάθη της κυβέρνησης που δικαιώνουν την τουρκική φρασίδιτα και οι συνθήκες περιφυλίας, οι υποκλήσεις, οι κουβέντες με πούντε μειοβότη, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει, να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες πριν η Τουρκία νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στους λόγους ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όσον αφορά ειδικότερα το ζήτημα των υποκλοπών, ο κύριος Σαμαράς θα έκανε λόγο για μια πρωτοφανή διαδικασία, τη σημερινή διαδικασία, και διερωτήθηκε τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Εκτός, κύριε, της κυβέρνησης, εάν ψεύδεστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς φοβάται και δυστυχώς εκτελίζει και τους θεσμούς. Και όσον αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογία του ό,τι να είναι. Είναι ένα συνοφίλωμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ιδιοκτησία η χώρα σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός, και παρομοίασε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τη φράση, την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Στον κύριο Σαμαρά πάντως δόνα απάντησε ο Μάκης Βορύδης και μάλιστα υποστήριξε ότι έκανε μια απολύτως μηδενιστική κριτική υπεραμεινόμενος της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και πάση περιπτώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κήρυξε δύο φορές εκλογές με 41% και ήδη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση είναι ένα κόμμα που προηγείται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης με 12 και 15 μονάδες απέναντι των αντιπάλων της, όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό. Ντόνα.
6: Αναμένουμε λοιπόν και την ψηφοφορία από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παρέμειναν στην Ολομέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μαζί τη δήλωση νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς.
17: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί?
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε τώρα όμως στον Νότια Ανανιάδη, καθότι είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Ed News Radio 105,8. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Ed News Radio 105,8. Κατηγόρησε.

0: την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη Βουλή σήμερα νωρίτερα. Η παρουσία και όχι φυγή, εγώ μπορώ να την συνδέσω με το επαναλαμβανόμενο μότο που ακούγεται από κυβερνητικών στελεχών, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Είναι μια αιχμή η οποία αφορά και το εσωκομματικό μέτωπο και το αντίπαλο, την αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εδώ και μπρος πρέπει να σημειώσει κανείς ότι σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την παρουσία κομμάτων της κυρίας Κατσιάνου που εμφανίστηκε και χθες, του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αισθάνεται με μία πίεση, αλλά αισθάνεται και μία αυτοπεποίθηση, καθώς όλες οι έρευνες τη δίνουν σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον όποιον δεύτερο. Η εμφάνιση του κ. Σαμαρά σήμερα οπωσδήποτε προσθέτει σε αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό πάρκ έναν ακόμη αστάθμητο, θα έλεγα, παράγοντα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι με την κυρία Καρθιανού δεν απευθύνεται σε αυτήν, κανιβαλίζεται σε αυγόν, θα έλεγα, με το τρεπτό όρος κοινά, όπως ψηφόροι του κ. Βελόπουλου, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Νασιού, αλλά ο κ. Σαμαράς αρχισαρκός της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας βεβαίως, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το βάρος της πτώσης της κυβέρνησης του Κωστή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή Τηλεγραφή, κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, το μακρινό 1993, έρχεται να ξαναθέσει ένα ζήτημα παραταξιακό. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, ένα εύθραστο και ρευστό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σε ένα εύθραστο και απολύτως ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν λίγοι αυτοί που λένε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να σηματοδοτήσουν σε σχέση με τη γαλάτια πατρίδα ή μάλλον το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν από τελείως ουσιαστικά έναν νέο Καζουμπέλη, μπορεί να αποτελέσει και έναν παράγοντα πολιτικής και όχι πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αστάσης ή να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Και όλο αυτό για να κλείσω τον σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, μιλάει καθαρά για εκλογές του 27, επιλέγοντας να πει μετά τη ΔΕΘ, μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά την έκθεση το Σεπτέμβριο, αλλά το μετά την έκθεση το εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης. Μπορεί να είναι και ο Μάρτιος, είναι μετά και ο Φεβρουάριος, του χρόνου δηλαδή, αλλά όμως το μετά μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή.
1: Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή αναφέρθηκες τώρα και νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
0: Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πολύ σωστή παρατήρηση, Ντόνα, ευχαριστώ πάρα πολύ, το παρέλειψα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη κατάθεση πρόταση μομφής, του κυρίου Ανδρουλάκη εις βάρος της κυβέρνησης θα εξυπηρετήσει και θα αντανακλά και ένα, θα έλεγα, ωραίο, μια ωραία τακτική κίνηση. Την Τρίτη αναμένεται η κίνηση, η παρουσία του κόμματος Φιξίδα ή όπως αλλιώς λέγεται, του κυρίου Τσίπρα. Αν καταθέσει πρόταση μομφής την Δευτέρα ή την ίδια μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης στη Βουλή και θα ανακοινώνουν το κόμμα του ο Τσίπρας, πού θα πάνε τα πρώτα δημοσιότητας, παντού, όλα θα μοιραστούν. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση από μια πρόταση μομφής, ποτέ δεν έχει πέσει, αναμενόμενο είναι αυτό, αλλά θα συσπυρώσει την κυβέρνηση, θα κερδίσει ένα μερίδιο επικοινωνίας που του αντιστοιχεί, αυτός που την καταθέτει εκείνη τη στιγμή. Το αφήνω αυτό να το δούμε.
1: Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα συνεχίζεται, η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
0: Δεν θα βαρεθούμε
1: καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Είναι για μας συντάκτες ο χρόνος δικός μας.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά για την κριτική που άσκησε σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που επέλεξαν να αποχωρήσουν σήμερα από την Βουλή.

0: η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχείρηματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
1: Κύριε Μαρινάκη.
0: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
1: Τώρα για την πρόταση δυσπιστίας που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει το Πασόκ την ερχόμενη εβδομάδα, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε καλοδεχούμενοι. Θέλουν να μας ρίξουν χωρίς να μπορούν να κυβερνήσουν. Να ακούσουμε το σχολείο του.
0: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο X. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουμε όλα στη Βουλή.
1: Και αιχμηρή ήταν εκεί η απάντηση στην παρεμβάση του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε προσωπικές στρατηγικές.
0: Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά.
2: Θεωρητικά.
0: Να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
3: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
2: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμεινου του Καραμανλή. Καθόλου τυχαία.
0: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσο δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε φυσικά στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα. Φρένο στα σενάρια περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Έβαλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σε συνέντευξή της εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα. Έβγαλε ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συντάξεις χειρίας.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Κατηγορηματικά όχι λοιπόν από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης χειρίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Οι συνταξιούχοι, είπε η κυρία Κεραμέως, ότι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη καθημερινότητα ήδη και στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Θα περιμένω, είπε, την απόφαση και εν συνεχεία θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθέτηση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Ειδική αναφορά ήταν και στα βαρέα και αντιγυϊνά των νοσηλευτών, οδηγών ΕΚΑΒ και διασωστών, η κυρία Κεραμέως. Την Τρίτη γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο την νομοθετική πρόταση, η οποία θα προβλέπει την υπαγωγή στα βαρέα και αντικεινά τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη για όσους είχαν να προσληφθεί μετά το 2011, οι οποίοι είχαν αντικεινά ή πριν το 2011 όμως δεν είχαν αντικεινά και αυτή η αδικία, η ανισότητα έρχεται τώρα να διορθωθεί. Αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως ερωτητήσια και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στα θετικά ωφέλη που προκύπτουν από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είπε, ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε επισητισμό και εστίαση για 400.000 εργαζόμενους με αυξήσεις πάνω από το κατώτατο μισθό που να θυμίσουμε σήμερα είναι στα 920 νυχτά και έχουμε και προσαυξήσεις για τις κατηγορίες αυτές, επίδομα γάμου, σπουδών, εποχική απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτηθήσει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας προανήγγειλε την επέκταση της εφαρμογής τον Ιούνιο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα εκτός των ιατρών. Επίσης στις τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητας του ιδιωτικού τομέα αλλά και στα κομμωτήρια. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα πέραν της νομιμότητας, της αυτονόμησης νομιμότητας είναι ότι είχαμε και πάρα πολλές υπερορίες το 2025 χαρακτηριστικά συν 2,7 εκατομμύρια πρόσθετες υπερορίες που αυτό μεταφράζεται φυσικά σε επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους. Να κάνουμε μια αναφορά και στην ισότητα για τις αμοιβές. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ως ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Αυτό θα πάει μαζί με τα βαρέα και τα αντιγυνά που θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη ή Υπουργός. Και στο εξής, για τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρχει καμία απόκληση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, να κλείσουμε ότι σε λίγο στις 3 η ώρα η κυρία Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, θα παρουσιάσουν εδώ στο κεντρικό κατάστημα του ΕΦΚΑ στο Σύνταγμα πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μόνο με τον προσωπικό τους αριθμό, χωρίς να έχουν μαζί τους άμκα ή αφημί.
1: Πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας.
6: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθοροποιηθεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρία σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, όπως μας είπε και η Δήμητρα Κυριαζή, εντάσσονται πλέον νοσηλευτές διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, ουσιαστικά αποκαθιστά, όπως είπε και η ίδια, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
6: Η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ενθυγινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
1: Για τις συλλογικές συμβάσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών σε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισητισμός, αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους, ενώ ανακοίνωσε και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο και σε νέους κλάδους όπως είναι η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
6: Χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, στους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το κείμενο λοιπόν ως είχε πήγε στη Βουλή και ένα μήνα μετά την ψήφιση είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επισητισμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering. Πόσοι είναι αυτοί? 400.000. Είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100.
2: Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
6: Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών κ.ο.κ. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
1: Η καρδιά τώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στην Αθήνα. Υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελέγχους φυσικά με κάμερες και drones, διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί στο ΆΚΑ για την άμεση διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
7: Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι όπως καταλαβαίνεις, επειδή πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, χιλιάδες αστυνομικοί, όλη η εθνή της τεχνολογίας που διαθέτει η αστυνομία είναι, καταλαβαίνεις, στο πεδίο και υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να γίνει με άρτιο και ήρεμο τρόπο αυτή η κορυφαία διαστημική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό του ΙΣΑΦ στο Φάληρο.
1: Ήδη ακούμε το θόρυβο και τη φασαρία, δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι πρώτοι φίλαθλοι.
7: Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και πάμε 20.000. Από εδώ εκτιμάται ότι περί τις 3 θα ανοίξουν οι πύλες για να εισέρχονται μετά από έλεγχο οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε, που αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός στον έναν ημιτελικό. Οπότε με σειρμούς από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Φυσίο, Ντόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε και ουσιαστικά εισέλθουν στο γήπεδο, διότι κατεβαίνουν στον ίδιο σταθμό, στο σταθμό του ΙΣΑΦ Ειρήνη, και δεν πρέπει να υπάρξει να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες ατόμων. Θα αρχίσει από εδώ να γίνεται η μετακίνηση. Ναι. Εκτιμάται ότι περί τις 3, με 3 και 4 θα έλεγα, 3 και 20 θα το δούμε, θα αρχίσουν να εισέρχονται εδώ στους σειρμούς του ηλεκτρικού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Επαναλαμβάνω, η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Σε περίπου μία ώρα το αργότερο θα αρχίσει να γίνεται και η μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Η σειρμή, να πούμε για το κοινό που μας ακούει ενδεχομένως και είναι στην Αθήνα, ότι από αυτή την ώρα, ήδη από τη μία η ώρα, ο σταθμός του τρένου στο Θησίο είναι κλειστός. Δεν γίνεται αποβίβαση επιβίβαση για κανένα σειρμό, μόνο για αυτόν τους σειρμούς που θα πάρουν μόνο τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, όπως και στο Φάληρο. Οι υπόλοιπες στάσεις στους σειρμούς για τους επιβάτες λειτουργούν κανονικά. Αυτοί οι δύο σταθμοί δεν έχουμε αποβίβαση και επιβίβαση. Ήδη. Οι φίλαθλοι τώρα της Βαλένθια και της Ρεάλ θα κινηθούν με πούλμαν και άλλοι με ιδία μέσα. Είναι και πιο αργά ο αγώνας. Ενώ καταλαβαίνεις ότι όλος ο άξονας που οδηγεί στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού στάδιου, στο Μαρούσι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος κυκλοφοριακά.
1: Ναι, θα έχουμε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις.
7: Ναι. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τις αποστολές των ομάδων, με τους φιλάθλους που θα πηγαίνουν ενδεχομένως με κάποια ιδέα μέσα. Ναι. Οπότε, ας γνωρίζουν όσοι μας ακούν εδώ από την Αθήνα, ότι σήμερα που στατιστικά το απόγευμα της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, όλος αυτός ο άξονας προς το Ολυμπιακό στάδιο και η Αττική Οδός, αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας, Κίμης και τα λοιπά, θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε
1: Καλό είναι αν δεν χρειάζεται να περάσουν από το σημείο ή τουλάχιστον αν είναι τόσο απαραίτητο να οπλιστούν όλοι με υπομονή και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να διεξαχθεί με ασφάλεια το Final Four. Είναι η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να το ευχαριστηθούν και οι φίλαθλοι και φυσικά να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πραγματικά τον παλμό. Ακούμε λοιπόν και το θόρυβο που δημιουργούν οι φίλαθλοι που ετοιμάζονται να μεταβούν στο ΆΚΑ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, στον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε μία σύσκεψη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Τι ακριβώς συζητήθηκε, Άγη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν από πλευρά του αρμόδιου υπουργού για το Υπουργού Πολιτικής Προστασίας του κ. Τουρνά για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος της περίοδου, ο αριθμός των μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών ανεβαίνει στους 18.500 με μια σημαντική ενίσχυση να έχει επιτευχθεί και στο σύνολο των οχημάτων. Πλέον ανέρχονται σε 4.299 οχήματα, ενώ έχουμε παράλληλα και τις πρώτες 6 εκ των μονάδων δασοκομάντων, αυτές συγκροτήθηκαν πρώτα το 22, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Να πούμε πως θα έχουμε και την ενίσχυση από προεκατευθυμένο προσωπικό και από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά, να πούμε για τα εθνικά ενέργεια μέσα, παραμένουν στα 33, με μισθωμένα να είναι περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας στα 51 και καθόλου μια συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων, θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 85, με βάση βέβαια την ημερήσια, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που υπάρχουν. Να προσθέσουμε σε όλο αυτό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του προγράμματος προστασίας δασών, το οποίο για το 26 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς όπως λέγαμε και νωρίτερα, έντονη κινητικότητα και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών όπως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού αλλά και τη δρομολογούμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, κινείται και ο Αντώνης Σαμαράς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο κομματικό τοπίο. Το πολιτικό μάλιστα σκηνικό εμφανίζει έντονες μεταβολές με τα κόμματα να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και τις επόμενες φυσικά δημοσκοπήσεις να αναμένοντας ως κρίσιμος δείκτης για τις ισορροπίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Air News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι η δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
0: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
6: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, το επί όλων των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
1: Εχθές λοιπόν έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η Ευγένεια Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Με αιχμή λοιπόν την θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία, αλλά και με αναφορές στην υπόθεση των Ντεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες βράδυ την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας στην Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος. Η κυρία Καριστιανού είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της Ντόνα, προσπαθώντας να δώσει το ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, τον περιέγραψε ως μία απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα τέμπη, λέγοντας ότι στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών το τρένο συγκρούστηκε με την αλήθεια και με ένα ολόκληρο σύστημα, υποστηρίζοντας αλλά και συνδέοντας το δυστύχημα αυτό με την πρωτοβουλία που πήρε για το πολιτικό εγχείρημα. Τώρα, να σταθούμε στους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη. Μεταξύ λοιπόν των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, στη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αυστηρότερο πλαίσιο για τα καρτέλ και την εσφροκέρδεια και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.
1: Νομίζω από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν φυσικά και η εμφάνιση της κυρίας Μουτσάτσου, αλλά και το μπλουζάκι του Θανάση Αυγερινού.
9: Ναι. Να σου πω γι' αυτό λοιπόν ότι την χθεσινή εκδήλωση άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε και ένα λογοπαίγνιο φορώντας το μπλουζάκι του Ντοστογεύση και λέγοντας ότι υπήρχε μία σημειολογία σε αυτό, διότι ο Ντοστογεύσκι έγραψε το έγκλημα και τιμωρία. Και όπως είπε, αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Είπε ακόμη πως πρόκειται για μία ιστορική πολιτική βραδιά και πως αποτελέσει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Παρουσιάστηκε βεβαίως και ένα βίντεο με τη γνωστή Ελληνίδα σκηνογράφο Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας το στίγμα της όλης εκδήλωσης, ενώ βεβαίως πλαισιώθηκε και από τραγούδια του Νίκου Ψιλούρη και του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Δοσδούκου, χαρακτήρισε την τοποθέτηση έκθεση ιδεών με δόσεις αντισημιτισμού, επισημένοντας την ανάγκη επιστροφής στη συζήτηση για τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι το νέο σχήμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε συντηρητικά ακροατήρια. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ενστάσεις για την πολιτική συγκρότηση, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για απουσία ολοκληρωμένης πρότασης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να βασίζεται σε συνθήματα αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης.
10: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίον εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
11: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
12: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους άνθρωπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
13: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πεοντεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
4: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισοβία και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει την ανέρεση της απόφασης. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
14: Καλό μεσημέρι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Λογοθέτης, έχει ήδη ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το μελετά, έτσι ώστε άμεσα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για άσκηση ανέρεσης, εισαγγελικής ανέρεσης κατά του βουλεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση το λόγο και την τελική απόφαση έχουν οι δικαστές του Αρείου Πάγου και αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε θα εισαχθεί και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προς νέα κρίση. Ως τότε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος είναι εκτός φυλακής, έχει ήδη αποφυλακιστεί όπως είπαμε με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα δύο φορές και υποχρέωση μετακίνησης εντός όριων του Δήμου. Ήταν το πέμπτο αίτημα αποφυλάκησης, όλα τα προηγούμενα είχαν απορριφθεί. Είχε απορριφθεί και το τελευταίο, το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο του 25 από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση, αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και εκεί, όπως πληροφορούμαστε, η εισαγγελική εισήγηση ήταν αρνητική. Ωστόσο, οι δικαστές, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, αποφάσισαν διαφορετικά. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό που μέτρησε στην θετική τους απόφαση, που άνοιξε την πόρτα εξόδου των φυλακών του Κορυδαλού για τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, ήταν η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών, η κατάσταση της υγείας του και το γεγονός ότι κατά το αυστηρό πλαίσιο του νόμου, το αυστηρό γράμμα, το τυπικό μάλλον γράμμα του νόμου, μέσα στη φυλακή έδειξε καλή διαγωγή υπό την έννοια ότι προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε και διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις άδειες που είχε λάβει από το 22 και μετά τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει διαφορετικά την υπόθεση, οπότε θα έχουμε νεότερες εξελίξεις.
1: Θα το παρακολουθούμε. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος που σχολίασε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας την απόφαση αυτή.
15: Ήταν 19 και το έχουν κάνει 25. Ναι. Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου, υπερισχύει ο επικέστρο νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
16: 24,
15: εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
16: Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή
15: σας. Εγώ θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από το 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολύ ισοβίτες. Όμως όταν κάνει τις φυλακές, οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
1: Να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων στο άτυπο Eurogroup στη Λευκοσία, υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης, προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία του Eurogroup στην Λευκοσία. Όπως δήλωσε, η στέγαση αποτελεί θέμα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι υπουργοί οικονομικών δεν μπορούν να αγνοούν ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ακόμη πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε οι χώρες να ανταλλάσσουν εμπειρίες και λύσεις για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία Ντόνα, ναι, να παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες: η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, mm-hmm, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προς τις κατοικίες. Να πω εδώ για την Ελλάδα ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση με τα εισοδήματα των οικοκυριών, την ώρα που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχεία άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο, ακόμη και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι οι κατοικίες που παραμένουν κλειστές είναι 794.000. Είναι ενδεικτικό, Ντόνα, ότι οι χρήστες τριετίους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες, οι οποίοι τα έριξαν, τα πέρασαν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση ή τα απέσυραν από τις πλατφόρμες. Πάντως, τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε για τη στέγαση. Και τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε και στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, εξακολουθεί να κινείται σε θετικούς ρυθμούς. Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ώστε να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, χωρίς να δημιουργηθεί νέα δημοσιονομική κρίση. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειές τους. Εντόνα.
1: Ναι, καθότι όλα κρίνονται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να λείπει και η πολεμική ρητορική. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al Arabiya δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία του σχεδίου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Ντόνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν ενταθεί. Να σου πω ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε εκ νέου συνάντηση, για το πρωί είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραξή. Όπως είπες πριν από λίγο, το δίκτυο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Να δούμε τα βασικά σημεία. Το σχέδιο λοιπόν περιέχει άμεση, πλήρη και χωρίς και ανεφόρων κατάβαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση πολεμικής ρητορικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέσμευση σεβασμού κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και επίλυσης διαφορών, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας, και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Βέβαια, δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback για το για αυτό το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς βέβαια να λείπει και η πολεμική ρητορική, έτσι. Γιατί είχαμε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λίβανο. Σήμερα ο Ιρανός βουλευτής είπε ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν την διπλωματία.
1: Τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα.
2: Έτσι ακριβώς. Θα
1: λέγαμε. Δέσποινα Σιροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Το ενδιαφέρον φυσικά απόψε στρέφεται στο Telecom Center Athens. Εκεί διεξάγονται οι ημιτελικοί της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στη μάχη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, τρεις ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πολύ σωστά στο πλήστο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως είπες. Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 η σημερινή ημιτελική. Ενώ να τονίσουμε εδώ ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για τον Μπαρτζόκα βέβαια επισημαίνει ότι θα παλέψουμε για κάθε κατοχή, όπως είπε, και αν θέλει ο Θεός μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, για συμπλήρωση ο κόουτς του Ολυμπιακού. Αυξημένα είναι και δρακόντια, θα έλεγα, με τα αστυνομικά μέτρα.
1: Ναι, τα αναφέραμε και νωρίτερα.
19: Α, πολύ, πολύ σωστά.
1: Αναλυτικά
19: και καλά κάνατε.
1: Για τους ακροατές
19: και,
1: μας.
19: Ένα πρόβλημα μόνο να πω, ναι, για να, ναι, και να κλείσω με αυτό, που υπήρχε και υπάρχει ακόμη με τα εισιτήρια για κάποιους οπαδούς όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, της Φενέρ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με τους οπαδούς της Φενέρ. Καθώς φαίνεται ότι μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του Final Four υπάρχουν ακόμη φίλοι που δεν έχουν παραλάβει το εισιτήριο τους. Βεβαίως το πρόβλημα που υπήρχε το πρωί ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτό λύνεται.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καθυστερήσουν λίγο οι αγώνες να ξεκινήσουν?
19: Όχι, κανονικά. Ανακοίνωσε και η Ευρωλίγκα ότι κανονικά στις 6 ώρα θα γίνουν οι αγώνες.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Να είστε καλά.
18: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
20: Το Σάββατο αναμένονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικά ισχυρές. Στη συνέχεια, από το μεσημέρι και έπειτα, θα πυκνώσουν νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άναμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 28 με 29. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το πρωί, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Έρχεται η Αλίκη Παπαναστασίου για το δελτίο ειδήσεων στις 3. Μείνετε σε διάδραση με την Αρετιμπίτα. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. 5, 4, 3, 2,
1: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το ΕΡΤΦΛΙΞ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. ΕΡΤΦΛΙΞ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
4: ΕΡΤ Φλόρινας.
5: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

22η ημέρα του Μάη, από μεσημέρο Παρασκευή, έτσι για να κλείσουμε και την εβδομάδα που διανύουμε. Μας μένει μια ακόμη εβδομάδα για να τελειώσει και ο Μάης, ο πέμπτος μήνας αυτού του έτους. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, νέες κυκλοφορίες εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, μαζί βέβαια και με την ΕΡΤ Φλόρινας και σήμερα. Εκεί στην ΕΡΤ Φλόρινας ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο. Εδώ στο στούντιο της Κοζάνη ζωντανά ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα μέχρι και τις 4, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Αυτή είναι οι Bleachers. Σήμερα κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο το νέο τους άλμπουμ και έτσι ξεκινάμε με ένα track που περιλαμβάνεται σε αυτό και έχει τον τίτλο Sideways. Μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες των FM, τόσο της ΕΡΤ Κοζάνης όσο και της ΕΡΤ Φλόρινας. Φυσικά στο erteco.gr μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας. Εκεί στην κατηγορία On Demand υπάρχουν και όλες οι εκπομπές μας για να τις ακούτε όποτε εσείς θέλετε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους. Έχουμε πολλά να ακούσουμε μέχρι και τις 4.

είναι ένα από τα άλμπουμ στα οποία θα επανέλθουμε και στις επόμενες εκπομπές μας. Αυτό ήταν το Sideways από τους Bleachers. Όμως σήμερα βγάζουν στην αγορά, και αφού μας είχαν δώσει το τελευταίο διάστημα αρκετά τραγούδια από τα καινούργια τους, και οι Future Islands. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε και στο νέο άλμπουμ των Future Islands. Αυτό που επιλέγουμε έχει τον τίτλο The Chase.

Και από το νέο των Future Islands με το The Chase που επιλέξαμε από αυτό, να σταθούμε τώρα σε ένα βρετανικό καταπληκτικό ανεξάρτητο συγκρότημα, του Coral, από αυτά που πραγματικά εντυπωσιάζουν ακόμη και τώρα. Αυτούς τους γνωρίσαμε το μακρινό 2002, έχουν περάσει σχεδόν 25 χρόνια από τότε. Τότε θυμάμαι να παρουσιάζουμε τον ντεπούτο τους άλμπουμ. Ακολούθησαν αρκετές δουλειές, αλλά η έμπνευσή τους δεν έφυγε. Είναι ένα συγκρότημα που έχει κυκλοφορήσει ως τις μέρες μας κοντά στα 15 άλμπουμς. Είναι πάρα πολύ παραγωγικό συγκρότημα με δουλειές συνεχόμενες από το 2002, ανά ένα και δύο χρόνια βγάζουν άλμπουμς. Τώρα ετοιμάζονται για ένα ακόμη, το οποίο θα έρθει μέσα στη χρονιά, ενώ το αμέσως προηγούμενο τους έχει κυκλοφορήσει το 24. Και σε πρώτη παρουσίαση ακούμε ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στη νέα δουλειά των The Coral και έχει τον τίτλο Let the Music Play.

Και από τους υπέροχους The Coral και το Let The Music Play αναμένουμε με ξεχωριστό ενδιαφέρον το νέο τους άλμπουμ. Να πάμε στη νέα δουλειά των Brooklyn Funk Essentials. Αυτό το αμερικάνικο συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1993 και είναι ένα συγκρότημα που συνδυάζει τη funk, τη hip hop, τη jazz, τη reggae, έχει στοιχεία από disco, ακόμη και acid jazz καταβολές. Αυτό το σχήμα των Brook Funk Essentials. Πρώτος δίσκος του κυκλοφόρησε το 1994 και πριν από λίγες μέρες μας παρουσίασαν το νέο τους άλμπουμ, το οποίο είναι το 8ο στην δισκογραφική τους πορεία, Brook Funk Essentials. Το τραγούδι που ακούμε είναι το Voodoo Gates.

Voodoo Gates από τη νέα δουλειά των Brooklyn Funk Essentials. Στα 25 λεπτά μετά τις 3 από μεσήμερο Παρασκευής, σε μια μέρα βέβαια που είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των περισσότερων και στο Final Four, στις 6 σε 2,5 περίπου ώρες ξεκινάει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρ για την Euroliga του μπάσκετ. Σίγουρα αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα Σαββατοκύριακο για το Final Four του μπάσκετ και για την ελληνική ομάδα. Εμείς εδώ με νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο μέχρι και τις 4, Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας. Και για να πάμε στους Βρετανούς The Temples, αυτούς τους Βρετανούς από το catering της Αγγλίας, το 2012 σχηματίστηκαν, έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα 4 δίσκους και τον επόμενο μήνα έρχεται τη νέα τους 5η δισκογραφική δουλειά, από την οποία ακούμε το Blue Flame, είναι ένα τραγούδι που θα περιλαμβάνεται σε αυτή.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 3:30, έχουμε ένα ολόκληρο μισάωρο στη διάθεσή μας και αρκετά ακόμη να ακούσουμε σήμερα. Και λέγαμε για τους Temples που θα επιστρέψουν με καινούριο άλμπουμ. Τον επόμενο μήνα όμως έχουμε την επιστροφή και ενός μεγάλου rock συγκροτήματος, των Muse, με το The Wow Signal. Είναι το 10ο studio άλμπουμ τους, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 26 του Ιούνιου. Είναι το άλμπουμ που θα διαδεχθεί αυτό που μας είχαν δώσει το 2022, το Will of the People. Ένα ακόμη καινούργιο τραγούδι μέσα από το επερχόμενο των Muse είναι αυτό εδώ, το οποίο πάμε τώρα να ακούσουμε και να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

και από το ολοκένουργιο single των Muse, όπως είπαμε τον άλλο μήνα έρχεται το άλμπουμ. Τώρα να σταθούμε σε ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει εδώ και μια εβδομάδα. Την περασμένη Παρασκευή βγήκε στην αγορά το Little White Open του Kevin Morby. Ένα άλμπουμ από έναν τραγουδοποιό σταθερή αξία θα λέγαμε. Εδώ έχουμε αρκετά τραγούδια που είναι στο γνωστό βέβαια στυλ του τραγουδοποιού του Kevin Morby. Σταθερή αξία που μας έχει δώσει υπέροχα πράγματα στο παρελθόν. Αυτό που επιλέγουμε από το νέο του άλμπουμ είναι το Javelin. Σε λίγο έρχεται ο νέος Tricky.

Javelin από τον Kevin Morby και το ολοκέντρο άλμπουμ του. Αυτός είναι ο Tricky που ακολουθεί, αυτός ο μουσικός παραγωγός, ο Άγγλος τραγουδιστής, rapper και ένα από τα μέλη της λεγόμενης πάλε ποτέ σκηνής του Bristol εκεί στις αρχές με μέσα της δεκαετίας του 90 μαζί με Portishead, με Massive Attack. Είναι μια σημαντική μορφή της underground σκηνής του Bristol, ο οποίος εξελίχθηκε βέβαια, δεν είναι μόνο ένας καλλιτέχνης που εστίασε στο dub, στο trip hop και σε όλη αυτή τη σκηνή εκείνη της εποχής. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και κυκλοφόρησαν πάρα πολλές δουλειές. Αναμένουμε ένα καινούριο άλμπουμ και από τον Tricky. Πριν από ένα περίπου μήνα σας παίξαμε το πρώτο τραγούδι που βγήκε σαν προπομπός αυτής της δουλειάς. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο σε πρώτη παρουσίαση σήμερα με τον τίτλο «Because I Don't Know».

Κάποιοι που θα ακούγαν τον Τρίκη βέβαια στο ξεκίνημά του θα διαπιστώναν ότι έχει αλλάξει εντελώς σχετικές κατευθύνσεις. Αυτή είναι βέβαια και η πεμπτουσία μιας μουσικής πορείας, να μην μένει κάποιος σταθερός στα ίδια και τα ίδια, αλλά να αλλάζει, να έχει βέβαια κάποιες αναφορές, κάποιες σταθερές, αλλά ταυτόχρονα να πειραματίζεται και να αναζητεί και νέα στυλ. Και ο Τρίκης σίγουρα είναι ένας καλλιτέχνης που το έχει κάνει αυτό σε όλες αυτές τις δεκαετίες. Γρήγορα γρήγορα στο Blue Lies από το νέο των Common People. Για ένα ακόμη τέταρτο μαζί σας μέχρι και τις 4.

Blue Eyes Common People. Και τώρα στη Lola Young. Αυτή είναι μια τραγουδίστρια μόλις 25 ετών, γεννημένη και μεγαλωμένη στο νότιο Λονδίνο. Έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και τραβάει την προσοχή της διεθνούς μουσικής σκηνής με τα αξιόλογα πράγματα που μας έχει παρουσιάσει. Και τώρα αυτές τις μέρες κυκλοφορεί ένα ολοκένουργιο single, το οποίο και αυτό το κάνουμε σήμερα πρώτη παρουσίαση. Έχει τον τίτλο From Down Here, Lola Young.

From Down Here, Lola Young. Γρήγορα γρήγορα στο πρώτο τελευταίο μας track για σήμερα, που μας έρχεται από την Mon Laferte. Αυτή είναι μια χιλιανή και με μεξικάνικες ρίζες τραγουδοποιός. Μπλέκει την pop, την εναλλακτική μουσική με τον μπολερό, την κούμπια και την σάλσα. Έχει αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία, κυρίως βέβαια στις λατινόφωνες χώρες τα τελευταία χρόνια. Ακούμε το Nuestra Casa. Και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με τη συνεργασία Blend Me Skin και Πάνου Δημητρακόπουλου.

Θα σταθούμε και πάλι και θα κλείσουμε στα 3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας με κάτι από τη συνεργασία, τη νέα συνεργασία του Blend Miskin με τον Πάνο Δημητρακόπουλο. Mirror City Rhythm από τις στιγμές που ξεχωρίσαμε από το νέο τους άλμπουμ. Υπάρχει στο Bandcamp, υπάρχει και σε έκδοση βινιλίου. Τίποτα άλλο, κάπου εδώ σας αφήνουμε και βέβαια θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα με πολλές νέες παραγωγές λίγα λεπτά μετά τις 3, όπως και την Τρίτη. Συνεχίζουμε κανονικά και την τελευταία εβδομάδα του Μάη με τις αφιερωματικές εκπομπές Τετάρτη και Πέμπτη. Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου Συνέρτ Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, με τον Νίκο Κουτζομήτρο να είναι στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που αγωνίζεται, όπως είπαμε, στις 6 για το Final Four του μπάσκετ, της Ευρωλίγκα, και να ευχηθούμε σε όλους σας ένα όμορφο απόγευμα, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι λίγο άστατος, αλλά από Τρίτη, Τετάρτη και μετά νομίζω ότι μπαίνουμε οριστικά πλέον σε αμυγός καλοκαιρινές συνθήκες. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Γεια σας!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ρωτάμε για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Σύσυφος στο ξεκίνημα της εκπομπής Andrew Bird με την πολύ ωραία ιστορία που έχει, και έτσι ήρθαμε στο απόγευμα της Παρασκευής. Παρασκευή και 22 Μαΐου και 8, σχεδόν 9 λεπτά μετά τις 4 είμαστε εδώ και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά, rteco.gr. Επίσης μας βρίσκεται και εκεί, και live και on demand. Και είναι η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον ήχο σήμερα, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που βάζει τα λόγια και τα τραγούδια. Καλησπέρα και καλώς βρεθήκαμε.

Υπάρχουν πάντα και τα social, Cosmos 936 για Facebook και Instagram, αλλά και στα προσωπικά μας, αν θέλετε να μιλάμε και εκεί. Εντάξει, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, πάτησε λάθος κουμπάκι, οπότε... Πάμε πάλι από την αρχή. Όχι, όχι, όχι, δεν θα πάμε από την αρχή. Θα πάμε στο παρακάτω που είναι αυτό εδώ. Το τραγούδι για την αγάπη, το αγαπημένο μας τραγούδι για την αγάπη.

και τι λέει αυτό το τραγούδι, Tell Her Today. Λέει ουσιαστικά να μην μας τα λόγια σου μπροστά στην αγάπη. Και αφού πιάσαμε αυτό το θέμα, να πάμε για τις ειδήσεις στις 4:30 με ένα τραγούδι που μιλάει επίσης για την αγάπη με έναν άλλο τρόπο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο RT News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 αέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο, Alone Again Or, και ήρθαμε με αυτό το παλιό τραγούδι των Love, ήρθαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, σε αυτό το edit από αυτή την μπάντα που το ελληνικό κοινό ξεχωρίζει και αγαπάει πάρα πολύ, τους Καλέξικο. Ήρθαμε λοιπόν για να μείνουμε μέχρι τις 6, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Σκίνσο Άλμα λοιπόν, Σκίνσε Επικεντάλμα, ένα από εκείνα που κυκλοφόρησαν πριν από 5-6 χρόνια και έχει μείνει στη λίστα μας και καλώς έχει μείνει, νομίζω συμφωνείτε και εσείς. Και τελικά η μεγάλη στιγμή έφτασε για την Αθήνα που είναι έτοιμη για το Final Four της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 6 την Φενερμπαχτσέ και τη Βαλένθια να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ, διεκδικώντας τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυτή τη φορά, όπως ίσως έχετε αντιληφθεί, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η διοργάνωση θα κινηθεί και σε επίπεδα μεγάλου διεθνούς event, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας φυσικά, οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων, checkpoints, αλλά και fan zones στο Ζάπιο και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες στο κέντρο της Αθήνας αυτές τις ημέρες, μπασκετικό τριήμερο.

Like Lia, I Follow Rivers. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσετε και να το μελετήσετε κιόλας το θέμα. Το άρθρο που έγραψε ο Άγγελος Κλάδης στο One Man και δημοσιεύθηκε σήμερα για το τι θα γίνει με τον ιστορικό κινηματογράφο Παλάς στο Παγκράτη. 100 και χρόνια ιστορίας, art deco αισθητική, κινητοποίηση κατοίκων και δήμου για να διασωθεί αυτός ο ιστορικός κινηματογράφος, όχι μόνο για την γειτονιά του Παγκρατίου αλλά και για την πόλη μας. Διαβάστε το κείμενο του στο One Man του Αγγέλου Κλάδη, έχει ενδιαφέρον. Τόσο για την ιστορία αλλά και για το πού βρισκόμαστε σήμερα.

δικό τους πολύ καλοκαιρινό ήχο που έχει και εξωστρέφεια και χαρά επίσης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Gabriels, Remember Me, στο απόγευμα της Παρασκευής, 6 λεπτά μετά από τις 5, στη δεύτερη μας ώρα, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 ακριβώς, με τις μουσικές μας Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά.

Depeche Mode, το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό εδώ, και διάβαζα τώρα ένα άρθρο για την αναβλητικότητα. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε, το αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας στιγμές όπου αναβάλλετε πράγματα. Αυτό το άρθρο λοιπόν έλεγε μεταξύ άλλων τρόπους για να αντιμετωπίσει κανείς την αναβλητικότητα, και μέσα εκεί προτείνει να δοκιμάσουμε, λέει, το πακέτο πειρασμού. Οπότε λέω, για να διαβάσω τι είναι αυτό το πακέτο, και λέει πως καλό είναι να συνδυάζουμε μια δυσάρεστη αλλά απαραίτητη δουλειά με κάτι που πραγματικά απολαμβάνουμε, όπως το να ακούμε το αγαπημένο μας podcast ή να βάζουμε την αγαπημένη μας λίστα να παίζει, ή να απολαμβάνουμε έναν ωραίο καφέ κατά τη διάρκεια που δουλεύουμε. Όταν, λέει, προσφέρουμε μια άμεση επιβράβευση στο μυαλό μας, εκείνο γίνεται πολύ πιο συνεργάσιμο. Και κρατάω τη λέξη επιβράβευση, γιατί τελικά αυτό είναι που δεν κάνουμε πολύ συχνά, δεν επιβραβεύουμε τον εαυτό μας για όλα όσα καταφέρνουμε.

Μίρια Μακέμπα, Σίκα Ντα Σίλβα, από τα τέλη των 70's, και πάμε στις 5:30 με ένα καινούριο, σχετικά καινούριο, από Jungle.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Earth News Radio ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 12, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που υπήρξε και ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες, ηλικία 71 ετών. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, που είναι η προσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμοί έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη κλειδίσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

Πάρω Στέλλα και το The Sun, κοιτώντας έξω από το παράθυρο, και 25 λεπτά ακόμα μέχρι τις 6, στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής είστε και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ένα απογευματάκι Παρασκευής, επιτέλους Παρασκευή, για να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα νομίζω από την καθημερινότητα. Έχει και ωραία πράγματα να κάνει κανείς στην πόλη αυτές τις ημέρες. Έχει και εκθέσεις, έχει και συναυλίες. Έχει και μια μεγάλη συναυλία αύριο βράδυ που νομίζω ότι περισσότεροι θα είναι εκεί.

Φιάλτονς και το Waiting. Και λίγο πριν φύγουμε, να πούμε και για μια ταινία που βγήκε στα σινεμά χθες. Δεν την αναφέραμε στην χθεσινή εκπομπή. Η ταινία «Η Ομοιρία», Gus Van Sant, σκηνοθεσία φυσικά. Μια ταινία thriller, και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης, στο θηνόραμα είναι μετρημένο, δραματικά ισορροπημένο και πικρά χιουμοριστικό αυτό το thriller που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και μας πηγαίνει στο 1977. Ξεφλουδίζει το αμερικανικό όνειρο, λέει, με ψύχρεμη ηρωνία, αν και η κοινωνική ματιά του θα μπορούσε να είναι πιο βιτριολική. Η Ομοιρία λοιπόν στα σινεμά αυτές τις ημέρες.

τα Σουλτάνα και το Τζάνγκ και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα τη Δευτέρα στις 4 ξανά μαζί. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα, να περάσετε ωραία. Τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα. Για χαρά.

Απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Απογευματινό road trip, κόσμος 93,6. rteco.gr. Διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, όλες οι εκπομπές και όλα τα podcast για σένα όπου και αν βρίσκεσαι. Ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας και φυσικά όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεστε.

Cuarteto Oriente, υπέροχο Cuarteto Oriente από την Κούβα, μουέβε La Cintura. Ερτέκο.gr, διαδικτυακά ακούς ζωντανά, on demand, στο χρόνο το δικό σου δηλαδή, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλο τον κόσμο, όλες οι εκπομπές του κόσμου. Mike is mind. Θα λέγε κανείς ότι έτσι το περιβάλλον, η ενορχήστρωση έχει κάτι πιο δροσερό αυτή η εκτέλεση. Κόσμος 93,6 λοιπόν, και στο Viber τα μηνύματά σας διαβάζουμε.

Quiet Rebellion από Kelly Bush και το άλμπουμ Fairy Tale, με συναφιές, με βροχές για αυτό το Σαββατοκύριακο του Μάη. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε στην κατάσταση που λέει ο Chris Rea. Looking for the summer. Πολύ κοντά είναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από την Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. 6 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Trouble, Alicia Cara and Nora Jones, μέσα σε ένα ντουέτο που έγινε τώρα το 26. Love or like thereof. I'm in trouble. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Και με το Viber πολύ εύκολα κάνεις ένα search και στέλνεις τα μηνύματά σου. Viber Messenger, official σελίδες στα social media. Τηλέφωνο στο στούντιο 2160-66-429. Παρέα είμαστε με ένα soundtrack. Κόσμος 93,6 έρχεται, φτάνει και το πάρτι λίγες μέρες, έτσι. 30 Μαΐου, είσοδος ελεύθερη στο Roof Stage του Γκαζάρτε.

Understood. Λοιπόν, η είσοδος θα είναι ελεύθερη το 30 Μαΐου. Τρεις μέρες Athens Jazz Festival με σπουδαίους μουσικούς. Ο Μιχάλης Καμάκας θα είναι εκεί, θα το παρουσιάζει. Θα δούμε απίστευτα πράγματα στο χώρο της jazz αυτές τις τρεις μέρες και θα ανέβουμε μετά στην ταράτσα το βράδυ για το πάρτι του κόσμου με Ροζάνα Μαϊλάν. 11 άτομα στη σκηνή, πολύ Latin, πολύ χορός για το πάρτι κόσμος. David Byrne, Natalia Lafourcade, Mexican Institute of Sound.

That is the reason for David Byrne. Θα τον δούμε live μαζί με πάρα πολλά άλλα που θα δούμε, όπως η Cure, η Florence and the Machine, Jose James, η Beth Hart. Πολλά ονόματα, πολλές συναυλίες που ξεκινούν ήδη από τώρα. Despuésde ti, η Carol G αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της καριέρας της από την Κολομβία. Έχει κάνει θράψη η Carol G. Εμείς θα την ακούσουμε έτσι σε κάθε smooth. Después de ti.

Yeah. Την απέρριψε η Universal αρχικά. Της είπαν ότι είναι καλύτερο να γίνει, να γράφει τραγούδια, να μην είναι μπροστά ως front woman, γιατί δεν της ταιριάζει και ότι το reggaeton δεν μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλη επιτυχία. Τελικά πήγε στο X Factor, αποκλείστηκε και από το X Factor και αντί να τα παρατήσει, σπούδασε μουσική. Προσπάθησε πάρα πολύ, το ήθελε να γίνει, να πετύχει. Και τα κατάφερε, προχώρησε μπροστά, έγινε μια superstar, προσπέρασε όλα αυτά που της είπαν. Παρένθεση, πολύ καλλιτέχνης, το έχουμε πει αυτό, ανοίγει στο μάχη, το λένε διάφοροι άνθρωποι που έχουν πετύχει, CEOs, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες. Αν αντέχει κανείς το στο μάχη του τα πολλά όχι και να πιστεύει στον εαυτό του, προχωράει μπροστά. Ήθελε, το έκανε, πήγε και έκανε 3 τατουάζ. Εδώ είναι λίγο μυστήριο το άβολο σημείο της Κάρολ Τζι. 3 πρόσωπα έβαλε στο χέρι της, πήγε και ζήτησε να τις κάνουν τατουάζ τις 3 γυναίκες που θαυμάζει. Οι 3 γυναίκες λοιπόν που θαυμάζει είναι η Ριάννα. Είναι ήδη περίεργο να κάνεις τη Ριάννα τατού, έτσι. Τη Ριάννα από όλες τις γυναίκες διάλεξε, πολύ μυστήριο. Σελίνα Κιντανίγια και τον εαυτό της, παρακαλώ, έκανε τατού. Κάρολ Τζι. Είναι λίγο γκριντς όλο, αλλά εντάξει. Άμα νιώθει όμορφα η Κάρολ Τζι, υπέροχα τότε. Τη Ριάννα από όλες τις γυναίκες του πλανήτη.

0: τη βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
5: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Άλλαξε ο Ζόρζη Μαρίζα Μόντε. Για το 2026 στη Βραζιλία βρεθήκαμε και το άλμπουμ The Other Side λίγο μετά τις 7. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό με την Ελπίδα Παπουτσί να φροντίζει τον ήχο μας. Τι Ουάιο, με ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ της χρονιάς. 2-10-60-64-29 τηλέφωνο στο στούντιο, διαδικτυακά rteco.gr. Ερτ Echo, ο κόσμος όλος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με ένα κλικ στο κινητό σου.

Νάντσι Σινάτρα. Bang bang, my baby shut me down. Κόσμος, μπορείς να ακολουθείς σελίδες μας στα social media, γιατί παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Για κινηματογράφο, καινούρια ταινία του Αλμοδοβάρ στους κινηματογράφους. Ο Σίβερ Χόγεμ διασκευάζει God Gonna Cut You Down για το John Nesbo του Netflix, Detective Hall.

gracious, let me tell you the news. It's been wet.

Allman Brothers, τίμιος νότιος ήχος. Midnight Rider. Τα δέντρα στο δρόμο μειώνουν την κατάθλιψη. Η έρευνα έδειξε ότι κάθε 10 επιπλέον δέντρα σε ένα τετράγωνο μειώνουν τα συμπτώματα κατάθλιψης εξίσου με μια αύξηση μισθού 10.000 δολαρίων. Όχι πάρκα, ούτε δάση, απλώς δέντρα. Στο πεζοδρόμιο, έτσι, στο δρόμο που πατάει κανείς. Ο θόρυβος της πόλης διαταράσσει τον ύπνο, ακόμη και όταν νομίζεις ότι έχει συνηθίσει τους ήχους. Δεν τους έχει συνηθίσει. Ο εγκέφαλος παραμένει σε εγρήγορση, ακόμα και αν συνειδητά δεν ακούμε το θόρυβο. Τον έχουμε κάνει delete. Αλλά όλα ακούγονται, ιδιαίτερα τώρα που χτίζονται 600 πολυκατοικίες δίπλα σου ταυτόχρονα, σαν να είσαι μέσα σε εργοτάξιο. Γενικότερα υπάρχει μια επιθετικότητα παντού από τις διαφημίσεις που πρέπει οπωσδήποτε να τις δεις όπου και αν πατήσεις, που γίνεται και ένα μικρό bullying. Δηλαδή άμα είναι έτσι τα τόσο μικρά αυτά που πρέπει να πατήσεις, που σίγουρα θα πατήσεις τη διαφήμιση θέλεις δεν θέλεις, σαν να σε δουλεύει κάποιος, να σου κάνει και bullying. Δηλαδή το ίδιο έτσι και με τα κτίρια στην πόλη, φασαρία. Και ένα απλό δεντράκι μπορεί να κάνει διαφορά, περισσότερο για τα χρήματα. Αυτό έδειξε η έρευνα. Ain't no love in the heart of the city, το μόνο σίγουρο.

love in the heart of the city. Έτσι, καλά τα λέει ο Bobby Bland. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει εφημερία. Ερευνητές μελέτησαν 156.000 κατοίκους στη Βρετανία, μετρώντας ευτυχία, κοινωνική ικανοποίηση, οικονομική ασφάλεια. Και οι χαμηλότερες βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες ήταν στις μεγάλες πόλεις. Γιατί η πόλη κουράζει πάρα πολύ και με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι υψηλότερες βαθμολογίες όμως δεν ήταν στην εξοχή. Ήταν στα προάστια, στη μέση απόσταση δηλαδή, αρκετά κοντά για να έχεις πρόσβαση σε όλα και παρέα, και αρκετά μακριά για να μένεις ήσυχα. Το μυστικό δεν είναι να φύγεις ούτε να μείνεις, είναι να βρεις δηλαδή τη σωστή απόσταση. Να υπάρχει δηλαδή η ζωή, να μην είναι μόνο φασαρία και ιστερία όπως είναι στις μεγάλες πόλεις και πλέον ακόμα πιο δύσκολα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
2: Κόσμος 93,6.

Patti Smith, Past Time Paradise, 8 παρα 25 κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Παρασκευή είναι, με βροχές το Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας. Κλάουντια Μάτωλα εδώ, Ελπίδα Παπουτσί στη φροντίδα του ήχου, The Sacred Soul στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα, με υγρασία, αεράκι και βροχή το Σαββατοκύριακο του Μάη.

Νόντις Κορντάρ Μάιτι με Τζούσι Φερέρι στον αέρα μας. Χρόνια πολλά να πούμε και στο Μόρισεϊ, αυτό το ιδιαίτερο αγόρι που είναι, άμα μαζέψεις όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει μαζί με τον Μπουλ Βέλερ και τον Νόελ Γκάλαχερ τον Οέισις, φτιάχνεις ένα book φοβερό με όλα αυτά που έχουν πει τα ασύλληπτα. It's over, Μόρισεϊ, με την ελπίδα εδώ.

It's over, ακούσαμε λοιπόν το Μόρισε μαζί με την Ελπή σε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, χρόνια του πολλά λοιπόν.

Symphonic Orchestra να συνοδεύει το Roy Orbison σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. California Blue, Παρασκευή, βλέπω προειδοποίηση για βροχή και σήμερα και αύριο. Αύριο Iron Maiden στην Αθήνα με βροχούλα. Απαγορεύονται και ομπρέλες, οπότε μόνο με αδιάβροχο. Κανείς, εντάξει, δύσκολα πράγματα να πέφτει η βροχή σε συναυλίες, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις συναυλίες είναι που δεν σε ενοχλεί. Γιατί γίνεται μια τρέλα, δηλαδή το λιγότερο που κοιτάς είναι η βροχή. Κλείνουμε και με άλλη μια επέτειο γέννηση σήμερα, 22 Μαΐου το 24 στο Παρίσι, γεννήθηκε ο Ασναβούρ. Αυτή η σπουδαία φωνή άφησε τη δική του ιστορία στη μουσική, μια υπέροχη ταινία. Υπάρχει, αξίζει να τη δει κανείς, για τη ζωή του Ασναβούρ. Έφυγε στα 94 του το 2018. Η Ελπίδα Παπούτσι φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Εννοείται ότι κλείνουμε με Σάρλ Ασναβούρ, με την επέτειο γέννησής του, και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, το ραντεβού μας στις 6. Φιλιά, καλό βράδυ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
4: Χορηγός επικοινωνίας «Κόσμος».
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Πάμε φίλες και φίλοι μέχρι τις 10 με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Έξω η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν πολύ κυκλοφορεί, γιατί περισσότεροι κοιτάνε μπάσκετ. Και μπαίνοντας μέσα στην ΕΡΤ, ακούσαμε και τα νέα, θα έχουμε και ομάδα στο τελικό, στο Final Four. Και λέω απέναντι στην ελπίδα, παπουτσί έτσι, για να μην κάνω κανένα λάθος. Αυτή μου λέει είμαι. Ελπίδα παπουτσί στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Leon Where I Want You. Time My Like Music Remix. Από το 2026, από το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Marvin Gaye και I Want You είναι το πιο επιδραστικό άλμπουμ του Marvin Gaye και μη σας φαίνεται μπορεί να έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία το What's Going On και το Let's Get It On. Το I Want You όμως είναι το άλμπουμ που επηρέασε γενιές μουσικών και ήδη μουσικών και μουσικής, έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας αυτού του εμβληματικού άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 76 και κλείνει 50 χρόνια. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν θα παρουσιάσει στην παραγωγή που είχε κάνει τότε ο Leon Ware, ο Jose James. Leon Ware το 2011 στα πλαίσια της Blue Note είχε δουλέψει στο No Beginning No End του Jose James και ήταν η ευκαιρία να του μάθει και να του δείξει μερικά πράγματα, ότι έπρεπε λοιπόν να ξέρει κανείς από έναν τόσο σπουδαίο παραγωγό που έγραψε ένα τόσο εμβληματικό άλμπουμ. Έβαλε τη σφραγίδα του Φαρδιά Πλατιάκη, είναι ένας από τους λόγους που το παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Τιμάει τον Marvin Gaye γιατί έμαθε από αυτόν, από τον Leon Ware που έμαθε τα μυστικά της κολυψίας και του τρόπου παραγωγής, του τρόπου έκφρασης, την China Moses που θα είναι στον πλευρό του και βέβαια ένα live που θα γίνει στο κύλο του θεάτρου, στο κύλο του Λυκαβητού. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο και όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από την τηλεόρασή σας. Έρχονται και οι τζαζ, έρχονται και οι τζαζ μέρες, Δευτέρα και Παρασκευή, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το Σάββατο έχουμε πάρει στον Καζάρτε Roof Stage. Ακριβώς απέναντι, έτσι. Δεν έχουμε διαγωνισμούς μέσα στα social media, Instagram και Facebook. Διπλές προσκλήσεις για το live του West Side Gun στο Floyd. Την Παρασκευή 29, την άλλη Παρασκευή. Μέχρι την άλλη Πέμπτη στέλνετε μηνύματα. Όπως ακριβώς και διπλές προσκλήσεις για την Κόα στο Μέγαρο Μουσικής, πάλι την άλλη Παρασκευή. Και ο διαγωνισμός λύγει την Τρίτη που μας έρχεται, την Τρίτη 26 του μήνα. Όσοι κερδίσετε, ενημερώνεστε με τι άλλο, με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις, στέλνετε μηνύματα και εμείς απαντάμε.

είμαστε λοιπόν η κόραλ βάζοντας την indie rock, βάζοντας την ψυχεδέλεια και την νέο ψυχεδέλεια από τα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια μπάντα που μου αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και σε εσάς ούτως ή άλλως, με τον James Cali να βάζει και εκείνο στην δικιά του πινελιά. Ούτως ή άλλως ο James Cali που έχει κλείσει τα 45, δεν είναι μεγάλος, έχει και γενικά σχέση με την μουσική. Ο frontman των κόραλ τον έχουμε δει και παλιότερα να κάνει συνεργασίες με πάρα πολλές μπάντες στην Μεγάλη Βρετανία. Από εκεί και πέρα βέβαια οι ίδιοι συνεχίζουν, έβγαλαν ένα ωραίο άλμπουμ πριν από 2 χρόνια και βρίσκονται όπως οι περισσότεροι σε περιόδια. Dreaming of You λοιπόν, The Making of the Coral. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε ότι βρέχει στην Αθήνα, όχι ακόμα, είπαν ότι θα βρέξει. Μακάρι να μην βρέξει αύριο να χαλάσει και τη συναυλία, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, πολλοί κόσμος θέλει να πάει στο Iron Maiden. Το μεσημέρι πάντως, στο soundcheck, η αλήθεια ήταν ότι ακούγονταν πάρα πολύ δυνατά. Και χαρά σε όλους που θα ξαναδούνε μία από τις αγαπημένες τους μπάντες. Αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είπαμε, η συναυλιακή, το συναυλιακό καλοκαίρι έχει ανοίξει εδώ και αρκετές μέρες. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το πάρτι του κόσμου στο άλλο Σάββατο.

Με ρωτάτε τι ώρα θα αρχίσει το πάρτι στο Καζάρτε. Κοιτάξτε, το πάρτι στο Καζάρτε, οι πόρτες όπως πάντα ανοίγουν στις 9, θα βρισκόμαστε εκεί. Τώρα, θεωρητικά, γιατί δεν έχω δει το time schedule πώς θα πάει όλο το πρόγραμμα, θα το ξέρουμε μέσα στη βδομάδα. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις 10-10.30 θα βγει η Ροζάνα Μαϊράν. Είπαμε με εντεκαμελή μπάντα. Θα δώσει το καλύτερο της σε αυτό για να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, για να χορέψετε, να πιείτε, να διασκεδάσετε, να περάσετε ωραία με όλο αυτό το κουβανίζικο ρυθμό και με όλο αυτό το spirit που κουβαλάει εδώ και τόσα χρόνια η Ροζάνα Μαϊράν. Αφενός μεν, αφετέρου μετά το live θα έχουμε πάρτι, θα έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος. Κάπως έτσι πάει συνήθως το πρόγραμμα, από την εμπειρία μου από τις τελευταίες 4 φορές που βρεθήκαμε όλοι μαζί στον Καζάρτε. Έτσι και φέτος λοιπόν, Καζάρτε Roof Stage, το άλλο Σάββατο στις 30 του μήνα. Την Παρασκευή θα βρισκόμαστε για δεύτερη μέρα ζωντανά, θα μεταδώσουμε, να δώσουμε τον παλμό και από τις ξένες συναυλίες, μία από τις δυνατές ξένες μέρες στην Τεχνόπολη, όπως φυσικά και τη Δευτέρα, όπου τη Δευτέρα θα γίνει το εναρκτήριο λάκτισμα με τους Έλληνες μουσικούς και με ωραία live, tribute live, καθότι φέτος κλείνουν 25 χρόνια για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το Jazz Festival, και 25 χρόνια συμπέφτουν με το ραδιόφωνο του Κόσμος. Εμείς θα τα βάψουμε μαύρα, paint it black, απλά λέει ο Ζακ Μπράιαν. Ζακ Μπράιαν μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο με το Stone Cold Country και το άλμπουμ το οποίο παρουσίασαν και έπαιξαν όπως ακριβώς ένιωθαν για τα 60 χρόνια των Rolling Stones, των κακών παιδιών της rock, που φέτος βγάζουν και καινούριο άλμπουμ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Paul McCartney. Paul McCartney και νέο σίγγλ, ένα σίγγλ που είχαμε την χαρά να το ακούσουμε πριν από μερικές μέρες. Ούτως ή άλλως περιμένουμε το νέο άλμπουμ του Sir Paul, του Paul McCartney, που έχει να βγάλει και να κυκλοφορήσει άλμπουμ ούτε λίγο ούτε πολύ, 5 χρόνια. Αυτό είναι το καινούριο του λοιπόν άλμπουμ, το περιμένουμε στην κυκλοφορία την άλλη εβδομάδα. Και εδώ παρέα με τον Ringo Starr, με το μόνο μέλος που είναι εν ζωή μετά τον Paul McCartney από τους Beatles, The Boys of Dungeon Lane λοιπόν, και ένα άλμπουμ που το περιμένουμε 29 Μαΐου, την άλλη Παρασκευή θα το ακούσουμε. Και έχουν βγάλει κι άλλο ένα σίγγλ εδώ πέρα, το Days We Left Behind. Είναι αυτό που λέμε για το Home to Us παρέα με τον Ringo Starr, μας παραπέμπει στην κυριολεξία της δεκαετία του 60. Αφενός μεν, αφετέρου είναι ένα άλμπουμ στο οποίο δεν έχει άλλες συνεργασίες, όπως διαβάζω, ο McCartney. Και κάποιοι μάλιστα είπαν ότι έθαψε το τσεκούρι του πολέμου, καθότι έλεγε ότι δεν τα είχε καλά με τον Ringo Starr τόσα χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να μην το πιστεύω αυτό το πράγμα. Όταν τώρα είστε οι Beatles, όταν είναι τώρα όλος αυτός ο θρύλος και έχουν περάσει και καμιά 70 χρόνια, που είναι 60 χρόνια και πλάς, που είναι φίλοι, είναι πολύ δύσκολο να μπεις μες στη διαδικασία να πεις ότι ναι, ο McCartney δεν μιλάει με τον Ringo, ή ότι δεν τα είχε καλά με τον Harrison. Τώρα το τι έγινε στη τέλη της δεκαετίας του 60 και το αν τσακώθηκαν και ο λόγος που τα άσπασαν οι Beatles και αν μπήκε η Yoko Ono και οτιδήποτε, αυτό φίλες και φίλοι ούτως ή άλλως, και να περάσουν άλλα 50 χρόνια πάλι μπορούμε να το κουβεντιάζουμε. Αλλά στα 83 τους τώρα που είναι να πούμε ότι ο ένας δεν μιλάει στον άλλον, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι λογικό. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 93,6, Παρασκευή 22 Μαΐου. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8 και εμείς συνεχίζουμε με ωραίες μουσικές. Και συνεχίζουμε με τον Ομπάν Γκαγιάρ.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Λούσεν. Μου λέει η Ελπίδα, τι ωραίες μουσικές που παίζουμε σήμερα. Τι ωραία που περνάμε εδώ στον κόσμο. Το ίδιο μου λέτε και εσείς, τι ωραία που περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Είδα τι ωραίο που είναι να ακούτε τον κόσμο. Χαιρετισμού στην Καστοριά και στην Κέρκυρα.

0: Φορμή, formidable. Αυτός είναι ο Σάλας Ναβούρ. Σάλας Ναβούρ γεννήθηκε σαν σήμερα. Αν ζούσε ακόμα θα ήταν 102, γιατί γεννήθηκε το 1924. Στο Παρίσι έφυγε το 18, μεγάλος, ηλικία 94. Ωστόσο, μέχρι τα 93 του, ο Σάλας Ναβούρ έβγαινε σε περιοδίες. Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, έβγαινε κάθε χρόνο σε περιοδίες. Ένας τραγουδιστής που μπορώ να πω ότι με αυτή τη βιμπράτο τενόρο φωνή του, είχε βάλει, ήταν ένα κομμάτι της γαλλικής, όχι μόνο μουσικής, αλλά της γαλλικής κουλτούρας, τουλάχιστον για 70 χρόνια και πάνω, πρέσβης πάντα και της καλής θέλησης UNESCO, αλλά και πρεσβευτής της επίσημα της πατρίδας του, έτσι, γιατί η καταγωγή του ήταν από την Αρμενία, ήτανε, το όνομά του ήταν Σανχούλα Ζαβουριάν κανονικά και έγινε Σάλας Ναβούρ. Θεωρώ ότι ο Ζαβούρ, ό,τι και να πει κανείς για το τι έχει κάνει στην καριέρα του και για το τι έχει τραγουδήσει και για το τι έχει εμφανιστεί και πόσες φορές, πάνω από 1000 τραγούδια έχει γράψει ο ίδιος, ανεξάρτητα τα τραγούδια τα οποία έχουν διασκευαστεί, είπαμε, από Roy Clark μέχρι Dusty Springfield και Minnelli και Elton John και Σιλιμπάση και ό,τι άλλο περάσει από το μυαλό σας, και με την Αναμούσχουρη βέβαια και με την Μπεγκίλη, ό,τι περάσει το μυαλό σας, ο Σάλας Ναβούρ είναι πραγματικά μέσα. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της γαλλικής μουσικής, της γαλλικής κουλτούρας. Και εγώ προτείνω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Γαλλία. 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο στους 93,6.
1: Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition. Pardonne-moi pour les files d'attente, tes clashs à l'inspection.

0: avant qu'elle parte. À tous ceux qui ont encore une mère, même si la mort n'arrête pas l'amour, dites-leur que vous les aimez avant qu'elle parte.
1: Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πολλούς, έχουμε το Facebook, έχουμε το Instagram, έχουμε το Viber που στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε εδώ, μιλάμε, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, οτιδήποτε θέλετε, τις βλέπουμε εδώ τα μηνύματά σας στην οθόνη του υπολογιστή μας, απαντάμε όπως ακριβώς μπορείτε. Έχουμε ανεβάσει και πολύ ωραία λίστα στο Spotify για τα 20 καλύτερα τραγούδια για το μήνα Μάιο. Μπαίνετε Κόσμος Radio, μία στο προφίλ, και στην λίστα που τρέχει αυτή τη στιγμή για το μήνα Μάιο, 20 τραγούδια. Είναι συνήθως οι 20 επιλογές του κόσμου, μουσικές προτάσεις που, να είστε σίγουροι, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι και οι δικές μας προτάσεις και πολύ περισσότερο είναι και κομμάτια που σιγά σιγά τα χτίζουμε, τα αγαπάμε, τα ακούμε, από τον David Byrne το καινούριο και τη Μολαφέρτε, μέχρι τους Νικόντεμους, το City of Sun, το Τιουάιο, μου το έχετε ζητήσει ξανά, το Electric Spanish, είναι πολύ ωραίο αυτό, το Outsider, το άλμπουμ του Τιουάιο, είναι πραγματικά πολύ ωραίο όλο το άλμπουμ, το είπαμε και χθες, είναι ένα άλμπουμ σε παραγωγή του Adrian Quesada. Τον Black Pumas. Don Antonia. Λίγο πριν τις 9.

Να μην χαλάσουμε του στη Γουάιο. Επειδή είναι τετράλεπτο, να μην φάμε ένα λεπτό από την ώρα. Πάμε με τον Τζακ Σαβορέτη μέχρι τις 9. Και σας υπόσχομαι ότι η Electric Spanish θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον TYO.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται εδώ στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Χαιρετάμε και την Ελπίδα Παπουτσή, δύο στην τιμή του ενός. Έτσι, κλασικά και γενικώς για τον ήχο. Και ο TY, όπως είπαμε, αυτές τις μέρες είναι ένα κομμάτι από το τελευταίο του άλμπουμ που ακούγεται ιδιαίτερα αυτό το Electric Spanish. Όπως και όλο το άλμπουμ του TY είναι πάρα πολύ καλό. Είπαμε σε παραγωγή του Adrian Quesada, το Outsider, το άλμπουμ του με 11 καινούργια τραγούδια σε παραγωγή από το έτερο νήμιση των Black Pumas. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε και από τη τηλεόρασή σας μας ακούτε.

Cosmic Movement και Foolish Ambitions. Κοίταγα σήμερα το πρωί λίγο το Billboard κάθε Παρασκευή, Πέμπτη για την ακρίβεια, βγαίνει το Top 100, το Top 200. Κάθε Παρασκευή ξέρουμε όλοι ότι βγαίνουν πάντα οι νέες κυκλοφορίες. Και στο Top 100 αυτή τη στιγμή δύο τραγούδια της Ella Langley στην κορυφή. Και το Be Her στο νούμερο 2 και το Choosing Texas φυσικά εξακολουθεί και βρίσκεται στην κορυφή. Η Olivia Dean και ο Bruno Mars κλείνουν την πεντάδα και η Olivia Dean με δύο τραγούδια. Βλέπετε τελικά ότι η τάση είναι κάτι μεταξύ της Κάντρι και της νέο Soul. Αυτή λοιπόν είναι η Ella Langley, που γίνεται πολλής λόγος για το όνομά της, όχι μόνο στο κομμάτι της Κάντρι μουσικής, αλλά γενικά είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία.

Susan Texas, λοιπόν, από την Era Lang, λέει, αυτό είναι το μεγάλο, το Massive Country Hit που το έχει γράψει παρέα με την με τη Miranda Lambert. Με ρωτάτε γιατί Susan Texas, καλή ερώτηση. Μια ιστορία λέει ότι η ίδια αγαπούσε ιδιαίτερα το Tennessee, αλλά το αμόρε της έφυγε γιατί βρήκε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το Texas. Ξέρετε, όλες αυτές, όλα τα τραγούδια κρύβουν από πίσω μια ιστορία. Μη μου πείτε για τον Πόνια, γιατί το έγραψε η Φατούμα Ταντιαρά. Μαλινέζικα δεν έχω μάθει ακόμα. Φατούμα Ταντιαρά.

από το Centerfield. The Old Man Down the Road. Ο Τζον Φόγκερτι. Ήταν Δεκέμβριος του 1984. Πάμε να συναντήσουμε τη Λόρα Βέιν. Φλεβάνς, παρέα με τη Λόρα Βέιν.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κοσμοσradio.gr.
2: Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο στους 93,6. 31 λεπτά μετά τις 9, τελευταία μία ώρα της εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο.

What a life. Η Scarlett Pleasure. Και από τους Scarlett Pleasure πάμε μια βόλτα στη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι τη Σκωτία. Η Afro Celt Sound System.

Πρέπει να είναι η μοναδική μπάντα που παίζει η Afrokel Sound System. Βάζουν μέσα στην μουσική τους το Afrobeat με την κέλτικη rock και με τα παραδοσιακά στοιχεία της folk, την ηλεκτρόνικα. Συγκλονιστική μπάντα πραγματικά. Και γράφανε στη δισκογραφική του Peter Gabriel τη Real World από το 1995 μέχρι και σήμερα, 31 χρόνια. Joy Crooks.

Charles Watson. Figure Skate. Από τα καλά άλμπουμ, από τις καλές μουσικές που μας θυμίζουν και λίγο ηλεκτρόνικα και λίγο alternative και λίγο R&B και πολύ soul. Και ένα κομμάτι που και να προσπαθήσει κάποιος δεν μπορεί να το ξαναγράψει. Για πολλούς και διάφορους λόγους.

Under Pressure. Η Queen φυσικά με τον David Bowie. Το κομμάτι το συνυπογράφουν και η Queen και ο David Bowie. Όταν ηχογραφήθηκε το 81 στο Μοντρέ, όλοι μαζί, Roger Taylor, Freddie Mercury, David Bowie, Joe Deacon και φυσικά ο

0: an adventure not only in sound, but in song as well. Well, the ancient court madrigals. Strange and unfamiliar.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ. Στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Και θα παραμείνει με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να πάρετε και μαζί σας ομπρέλα. Λένε ότι αύριο μεθαύριο θα βρέξει. Πιστεύω ότι θα είναι περαστικό. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα εκπέμπουμε από το στούντιο, θα εκπέμψουμε ζωντανά από την Τεχνόπολη, από τον Γκάζι, για την πρώτη μέρα του Jazz Festival, 25 χρόνια Τεχνόπολης Jazz Festival, από τις 8 η ώρα, ζωντανά, παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο, μέχρι τις 12 το βράδυ. Εκεί θα είμαστε, παρέα με τη Ρουμπίνη και βέβαια με τους υπόλοιπους παραγωγούς του κόσμου, με τον Λεωνίδα, τον Γιάννη, τον Γιώργο και όλους τους υπόλοιπους. Από εκεί θα είμαστε, θα περάσετε όλοι μαζί, να πούμε μια καλησπέρα, χρόνια πολλά. Να καλησπερίσουμε το συναυλιακό καλοκαίρι όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Και φυσικά με καλεσμένους πρωταγωνιστές, τους μουσικούς που θα πλαισιώσουν την ελληνική συμμετοχή, τα ελληνικά συγκροτήματα στο Ευρωπαϊκό πια Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30.

0: 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Τελευταίο άλμπουμ για την Florence and the Machine, Everybody Screams. Αυτό ήταν το Buckle. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευή, 22 Μαΐου, γιορτάζει ο Εμίλιος και Εμιλία. Χρόνια τους πολλά. Μάθης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και ναι, έρχεται το Athens Jazz Festival. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Δευτέρα βράδυ με Πέτρο Αδάμ θα βρισκόμαστε εκεί στην Τεχνόπολη να μεταδώσουμε ζωντανά την ελληνική συμμετοχή αλλά και την Παρασκευή. Cypress Hill μαζί με Μέλο Μενέις. Campeones, campeones.

Ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο πάρτι το επόμενο Σάββατο, 30 Μαΐου, στον Καζάρτε. Ροζάνα Μαϊλάν, ένα κορίτσι με καταγωγή από την Κούβα, μαζί της 11 μελής ορχήστρα. Ένα πάρτι το οποίο θα μοιάζει όσο κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και Latin, θα έχει πάρα πολύ χορό. Για να μας στάθει ο Μιχάλης Καμάκας να παίξουν μουσικές, θα είμαστε όλοι εκεί. Ελάτε να χορέψουμε. Σάββατο, 30 Μαΐου, Γκαζάρτε, οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο σπουδαίος Σαρλ Αζναβούρ. Αζναβουριάν στο επίθετο, αρμένικη καταγωγή. Πειραγμένη La Bohème εδώ. Remix Μπουμπού, να η φωνή του Σαρλ Αζναβούρ. Voilà. Que je réussisse, malgré ce que l'on a raconté, on ne l'a jamais pardonné. C'est curieux quand même. Μια καριέρα που απλώνεται σε 70 χρόνια, πούλησε πάρα πολλούς δίσκους, έγραψε περίπου 1000 τραγούδια, ηχογράφησε πάνω από 1500.

0: desde el fondo del mar.
1: Η Σίλβια Πέρες Κρούθ από την Ισπανία για τη συνέχεια σε άλλα μωρένα. Θα ακούσουμε και άλλες επιτυχίες στους άλλες να βγουν. Θα θυμηθούμε κάποιες από τις πολύ ωραία τραγούδια.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ο πρωτοπόρος του αφροφουτουρισμού, ο Σαν Ρα, γεννιέται σήμερα. Χέρμαν Πολ Μπλαντ, το κανονικό του όνομα, στην Αλαμπάμα γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ανακατεύτηκε εκεί με το κίνημα της jazz στο Σικάγο. Πήρε άλλη πορεία. Πειραματική μουσική, κοσμική φιλοσοφία. Πάρα πολύ ωραία outfits κυρίως, αλλά η Σαν Ρα Orchestra έχει μείνει στην ιστορία. Πολύ πρωτοποριακή για την εποχή της η μουσική του Σαν Ρα. Avant-garde.

με συνθέσεις οι οποίες άλλες για πλήκτρα, σόλο πλήκτρα και άλλες για μέχρι και 30 μελή ορχήστρα. Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι το Egypt Strut μαζί με Σάλαχ Ραγκάμπ 1983. The Sandra Orchestra with Σάλαχ Ραγκάμπ in Egypt. Και από τον Σάλαχ Ραγκάμπ στο Σάλαχ Ναβούχ

ένα κουαρτέτο ανχόρδων, Letitia Day, από την Ιταλία. Είσαι δε στο Lou Reed, Walk on the Wild Side.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Για βγω μπλε μαζί με Φαρόα Σάντερς. Hit me instrumental. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Γιώργος Κεύης, Μπαμπής Δούκαρος, είναι εδώ και φροντίζουν τον ήχο. Και Μπαμπής Γιωργακόπουλος, έχω τρεις σχολήπτες απόψε, βέβαια. Μελίσσα Λαβό, Crazy in Love, και τη Δευτέρα το ραντεβού μας στην Τεχνόπολη. 25 χρόνια Athens Jazz Festival. Με παράλληλες εκδηλώσεις, έκθεση φωτογραφίας. Κάθε βράδυ στην Τεχνόπολη, είσαδος είναι δωρεάν. Εμείς θα είμαστε εκεί να μεταφέρουμε τον παλμό και το τι συμβαίνει Δευτέρα και Παρασκευή. Σας δίνουμε λοιπόν ραντεβού στην Τεχνόπολη. Και μην ξεχνάτε και το πάρτι μας το Σάββατο 30 Μαΐου. Γκαζάρτε Roof Stage. Οι πόρτες ανοίγουν σε 9, σαν τους είναι ελεύθεροι. Με Latin χρώμα αυτή τη φορά. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα. Ελάτε να χορέψουμε.

Τετάρτη 1η Ιουλίου το Release Athens υποδέχεται το Moby. Ο Αμερικανός Superstar επιστρέφει σε περιοδία. Ένα show γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Και μαζί του και ένα εμβληματικό όνομα της ανεξάρτητης σκηνής, Garbage, της Shirley Manson.

Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης, ο οποίος πάντα όταν βγαίνει και κάνει δηλώσεις, δεν λέει βλακίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα πούμε τη Δευτέρα live από την Τεχνόπολη. Σας αφήνω λοιπόν με Sandra Orchestra, Unmask the Batman, από ένα session στη Φιλαδέλφια κάποτε το 1975. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μία τη συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό Σαββατοκυριακό, ραντεβού τη Δευτέρα από την Τεχνόπολη.

0: ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
3: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
2: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
1: Ούτε κόσμος.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Κόσμος 93.6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Εδώ τα παιδιά δεν θέλουν ιδιοκτησίες, θέλουν μόνο μουσικές. Θέλουν να ανταλλάσσουν τις μουσικές τους χωρίς σύνορα και να φέρνουν καινούριους παραγωγούς να ηχογραφούν τα τραγούδια τους. Η Σίκα Σίκα Records είναι εδώ, όπως επίσης είναι εδώ και ο Γκρεγόριο Κύρος, ο οποίος έχει έρθει από την Αργεντινή, ωστόσο ηχογραφεί στο σπίτι του. Αρκετά χρόνια έχει φτιάξει εκεί το υπόγειο, το στούντιο, και ο Γουστάβο Μινιάνι μαζί με τον Μανουέλ Σάλερ βρίσκονται στο πλευρό του ως παραγωγή. Γκρεγόριο Κύρος, Χουάνος Φλωρίδος είναι ο τίτλος του άλμπουμ και βεβαίως εμείς ακούμε

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Φτάσαμε Παρασκευή, εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη φροντίζει όλα τα υπόλοιπα και ένα καρυπίτο με τον Νατ Παρέρα να βάζει το δικό του

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού και το Ερτέκο ανοιχτό. Και φύγαμε να ξεχαστούμε στους δρόμους της Λισαβόνας, να συναντήσουμε εκεί τον Πορειέρ αλλά και τον Φόντε, που βάζει δυνατά αυτό το Πάλε Μάλ που φτιάχτηκε το 2010.

Γιατί τις θες όλες αυτές τις πληροφορίες, έτσι κι αλλιώς αποκλείεται να το συγκρατήσεις. Patchwork remixάρουν ο David Walters, παραμένει στη Μασσαλία με τις μουσικές του και το Cree and Men έρχεται.

La Dame Blanche. Ξεκινάει από την Κούβα, έβγαλε καινούριο άλμπουμ και εδώ ταξιδεύει μέχρι τη Βραζιλία να συναντήσει την Πία Φερέιρα και να φτιάξουν μαζί αυτό το κάτω.

πολύ φαντασμαγορικά αυτό το άφρο σαμπρόσο που καταγράφεται από τον Λόκι Τέρα αλλά και τον τεράστιο Ντέλε Σοσίνη. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σας.

η Κέτο Κουμπέ. Τους αγαπάμε, εδώ έχουμε να κάνουμε με το άλμπουμ των Remixes και η Κέτο Κουμπέ ρημιξάρονται από τον Uproot.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: your bird and I above an ocean of tigers. You to your cage by increments, by measures. Your bird and I.
1: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας, στον Νίκο που αντέχει, εδώ στον κόσμο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και ο Άντωνη Τζόζεφ αναλαμβάνει να ξεκινήσει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Your Bird and I, το κομμάτι από την καινούρια του δουλειά. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. In perilous air, but flying.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may. Maybe I have etheric

ακούνε στον Carl Hector και τους Malcoons, που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους Crackpin, έτσι κι αλλιώς προϋπήρχαν. Αυτόν, ο Carl Hector, που είναι από μόνος του μια ιστορία και ηχογραφεί στο Μόναχο. Καινούριο άλμπουμ, Yolek είναι ο τίτλος του, όπως και το κομμάτι που ακούμε.

Ο Γκίτκιν, περιπετειώδης τύπος, δεν μπορείς να πεις, τα είχε όλα στη Νέα Υόρκη και όμως έφυγε για τον Νότο. Και κάπου εκεί, πηγαίνοντας, ηχογράφησε και αυτό το Καρντινάλ. Δεν είναι μόνος του.

Η Παντσίτα Records με έδρα την Βαρκελόνη, πιο ελεύθερη και ωραία, φτιάχνουν ωραίες μουσικές που βασίζονται στη ρέγγε μελωδία. Real Humanity είναι το κομμάτι τους.

Ποιος ξέρει τι σκέφτηκε ο Μπλεν Πίνσκιν και έδωσε αυτό τον τίτλο. Πάνω μαζί του είναι και ο Πάνος Δημητρακόπουλος. Εδώ το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε είναι το Mirror City Rhythm, που προκύπτει από αυτή τη δουλειά που μόλις ηχογραφεί.

αυτοσχέδια, στα πρωτόλια. Εκεί μας αρέσει να υπάρχουμε για να μπορούμε να κάνουμε και τα λάθη μας. Ο Κοταράσκι το επιτρέπει, οι Rain Dogs επίσης και ένα όπα hey από την πρώτη τους δουλειά.

Νίκο Μεσκίδα, υπέροχος. Φέρνει τον Κωνσταντίνο, φέρνει και τη μελωδία του. Μάρκο Μεσκίδα έρχεται από την Ισπανία.

να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή. Να παραδώσω το κλειδί στο Θανάση Κώστα που έρχεται να παίξει τις μουσικές του εδώ στον κόσμο μας και να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ για την παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης, φρόντισα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνά και όλα τα υπόλοιπα. Γεια και χαρά και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.